0: Μέρα να έχουμε, καφές, μουσική και εμείς εδώ παιδιά, τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από
1: mad.gr.
2: Και όλα θα ξεκινήσουν με την ατάκα: αν ο Αχιλλέας φορούσε αυτά τα Σανέλ παπούτσια, δεν θα είχε φτέρνα να χτυπήσει, γιατί δεν είναι παπούτσια, είναι μια ιδέα. Παιδιά δεν έχουν καν σόλα. Όταν λέμε την ιδέα.
0: Καταπληκτικό.
3: Μόνο στη φτέρνα.
2: Θα πρέπει να λέγω ότι όχι παπούτσια.
0: Φτερνάκια. Τι?
2: Φτερνούτσα. Θέλω να βάλω. Ξέρω που είναι τα φτερνούτσα μου και να σου απαντάει άλλο γίτσε.
3: Ό,τι να είναι.
0: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Με αυτά τα φτερνούτσα, περπατάς έξω.
2: Δεν έχω αντιληφθεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι για τη θάλασσα. Τίποτα, ότι εγώ θεωρώ ότι τα βγάλανε.
0: Για τη θάλασσα.
3: Και καλά,
2: σαν... Εγώ θεωρώ ότι τα έχουν βγάλει σαν accessory, like σαν. Πώς λέγεται.
0: Κοκαλάκια για τα μαλλιά.
2: Όχι, αλλά πώς έχουμε τύπου τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
3: Κοίτα, τουλάχιστον ήταν. Α, και εγώ αυτό σκέφτηκα στην αρχή.
2: Ναι.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ένα marketing το έχουν περάσει πάντως. Γιατί φοριέται, δεν φοριέται.
2: Συζητιέται
3: όμως πάρα πολύ, μπράβο. Λειτουργεί, μάλλον όχι. Σιγά μην πάρει ο άλλος παπούτσια που φοριέται μόνο η φτέρνα και περπατάει όλο το πλακάκι εδώ με τις τσίχλες στο πάτωμα.
0: Να ήταν μόνο οι τσίχλες, καλά
3: θα ήταν. Ναι. Απλά αυτό σκέφτηκα
2: πρώτα. Στην γειτονιά μου που έχω τοξικομανίσει εκεί πέρα.
3: Στην κάρτα. Τέλος πάντων, δεν είναι παπούτσια αυτό, όχι.
2: Ό,τι και να είναι, παιδιά, πάντως έχει γίνει τρελός δώρος, έτσι, ναι. Δηλαδή το συζητάνε παντού.
3: Όμως είναι πολύ ανοιξιάτικα, μπορώ να πω. Και για εσάς που αναζητάτε ανοιξιάτικη ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άτικα, θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε αγαπημένα fashion brands και αμέτρες επιλογές για κάθε στυλ έως και τις 17 Μαΐου. Και για τα μέλη Miles & Bones στη Gian, που είμαι και εγώ μέσα σε αυτά, και δείστε διπλά μια εξαργύρωση με τις αγορές σας.
0: Ωραία, λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Κρατάμε το ρυθμό με το τραγούδι
3: Age of Desire.
0: Oh my god. Και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια.

0: από Mad Radio 106,2. Και παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά μιας και ξυπνήσαμε τόσο νωρίς, βγήκαμε έξω και είπαμε να κάνουμε με την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα, αγάπη, έχεις όρεξη να τα κάνεις όλα. Πρόσεχε λίγο τον αυθορμητισμό σου όμως, όχι κάθε σκέψη στον αέρα έτσι να φεύγει.
2: Ταύρος, θες χαλαρούς ρυθμούς και άνεση. Αν κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί, η μέρα κυλάει πολύ καλύτερα.
3: Δίδυμε, κουβέντες βλέπω, νέα και πληροφορίες που πέφτουν βροχή. Κάτι που θα ακούσεις σήμερα θα σε βάλει σε σκέψεις.
0: Καρκινάκια, κλασικά, έχουμε λίγο πιο ευαίσθητη ημέρα σήμερα, αλλά τουλάχιστον είναι όμορφη. Θέλω να μιλάτε ανοιχτά, γιατί κάποιος σας καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζετε.
2: Λέων, έχεις την προσοχή που σε ταιριάζει και το απολαμβάνεις. Ιδανική μέρα για φλερτ ή για να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι.
0: Το έχω.
3: Παρθένε μου, βάζεις τάξη σε πράγματα που σε είχαν κουράσει. Μην ξεχνάς όμως να δώσεις και λίγο χρόνο για εσένα.
0: Ξυγούλιδες, καλείστε να πάρετε μία μικρή απόφαση. Ακούστε την λογική λοιπόν, αλλά και το ενστικτό σας.
2: Σκόρπιος, η παρουσία δεν περνά παρατήρητη σήμερα. Αν θες κάτι, ζήτα το. Έχεις το πάνω χέρι.
3: Τοξότη μου, καλή διάθεση και χιούμορ βλέπω σήμερα. Μια απλή κουβέντα μπορεί να σου φτιάξει όλη την ημέρα.
0: Σε mood, πάμε να τελειώνουμε, είναι τα εγωκεράκια σήμερα. Σήμερα. Παιδιά, κάνετε πρόοδο, αλλά μην πιέζετε τον εαυτό σας παραπάνω από αυτό που χρειάζεται.
2: Υδροχός, ξαφνικές ιδέες και μικρές αποκαλύψεις. Κάτι καινούργιο σε ενθουσιάζει.
3: Κίκι μου, έντονη διέστηση σήμερα. Άκου το

το συναίσθημά σου. Κάτι σου λέει και έχει δίκιο. Λοιπόν, τα άστρα μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται και προσγειώνεται η Βρυσίδα για να μας πει ποια τρόφιμα είναι ωφέλιμα για να καταναλώνουμε, για να έχουμε έναν βαθύ ύπνο. Και τώρα θέλω να δυναμώσουμε τη μουσικούλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας στις 7 με τις 10 για να κάνουμε παρέα. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι χθες το βράδυ είχα meeting μέχρι πάρα πολύ αργά και λιμοκτονούσα. Οπότε πήρα απευθείας την Βρυσίδα τηλέφωνο έτσι να σχολιάσουμε λίγο για τη σημερινή εκπομπή. Και της λέω κιόλας ότι πεινάω πάρα πολύ και μου έδωσε τέλεια ιδέα για το τι μπορώ να φάω το βράδυ. Αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι η ώρα για.
1: Lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς, κάθια μου. Αν ψάχνεις τι θα φας το βράδυ για πιο βαθύ και ποιοτικό ύπνο, υπάρχουν μερικές τροφές που μπορούν πραγματικά να σε βοηθήσουν. Το ακτινίδιο, λοιπόν, θεωρείται από τις καλύτερες επιλογές γιατί βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και να κοιμηθεί πιο εύκολα.
3: Και άλλα πράγματα βοηθάει το ακτινίδιο.
0: Για να σηκωθείς πιο γρήγορα το πρωί.
2: Το ελληνικό γιαούρτι είναι ελαφρύ και χορταστικό, ενώ οι μπανάνες και οι βρώμοι βοηθούν χάρη στο μαγνήσιο και τους φυσικούς υδατάνθρακες που ηρεμούν το νευρικό σύστημα. Καλή λοιπόν επιλογή πριν τον ύπνο είναι επίσης λίγοι ξηροί καρποί όπως αμύγδαλα ή κολοκυθόσποροι που περιέχουν μαγνήσιο και συμβάλλουν την χαλάρωση. Το χαμομήλι γενικά είναι ένα φέψιμα χωρίς καφέινη και πάντα κλασική λύση για πιο ήρεμο ύπνο. Από τις πιο ενδιαφέρουσες λοιπόν επιλογές είναι και ο χυμός ξινών κερασιών που συνοδεύεται με την καλύτερη ποιότητα ύπνου αλλά και λίγο ζεστό γάλα με κανέλα για χαλάρωση.
3: Μισό κυρία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Το ξινό κεράσι τι είναι?
2: Τα κεράσια απλά είναι ξινά, δεν είναι άγουρα.
3: Α,
2: δεν είναι τόσο τα γλυκά.
3: Και πάω και ζητάω ξινά κεράσια.
2: Όχι, απλά καταλαβαίνεις αν είναι τα κεράσια άγουρα ή όχι.
0: Να μην είναι κατακόκκινο, να είναι μπράβο
2: αυτό. Okay. Αυτό που θέλει προσοχή όμως, κορίτσια, όπως αυτό το λέω και στον εαυτό μου, γιατί πάντα θέλω εγώ με το φαγητό μια σοκολατίτσα. Η μαύρη σοκολάτα έχει ωφέλιμα στοιχεία, αλλά έχει λίγη καφέινη. Οπότε καλύτερα με μέτρο. Δεν τρώμε πάρα πολύ σοκολάτα πριν τον ύπνο. Mm-hmm. Το μυστικό λοιπόν είναι πολύ απλό. Το βράδυ προτιμάμε ελαφριά φαγητά, ήρεμα τρόφιμα που βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει, όχι να ξυπνήσει.
3: Μάλιστα, εγώ το βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα τα πράγματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα χαλαρώσει το κορμί και θα κοιμηθώ πιο ήσυχα. Ακούς, Δράκουλα, εσύ?
2: Ακούς.
3: Ακούς.
2: Ακούει.
3: Ναι, καλέ. Ναι. Ωραία. Είναι μαζί μας. Σε πολύ λίγο λοιπόν έχουμε τα πιο viral μπαλάκια του TikTok. Δεν έχεις καταλάβει γιατί μιλάμε. Πρέπει να μείνεις μαζί μας για να καταλάβεις τι εννοούμε.

0: 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με ενέργεια να πας τέλεια στη δουλειά σου. Γιατί έξω έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, αλλά και μέσα στο αυτοκίνητο έχει εμάς.
1: Ναι, αλλά επίσης ξέρεις τι άλλο έχουνε.
0: Τι?
1: Έχουνε, ρε παιδί μου, ένα τέλειο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις να ζεις, ρε παιδί μου, το Summer in Greece. Πώς? Γιατί αν είσαι εκεί στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, έτσι, στο Taekwondo, θα περάσεις καταπληκτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην πας εκεί και να πεις εντάξει, αυτή ήταν η καλύτερη βραδιά της ζωής μου. Όλοι εξάλλου θα είναι εκεί. Εσύ, αν θέλεις να είσαι, κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr.
2: Αν δεν θέλεις πάλι να είσαι, ντροπή σου, γιατί δεν θα μας γνωρίσεις και από κοντά, έτσι. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι θάνατοι και τα κρούσματα Χανταϊού στο κουραγερόπλιο MV Hondius, καθώς οι αρχές παγκοσμίως επιχειρούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0 από που ξεκίνησε η μετάδοση. Δύο ασθενείς που επιβεβαιώθηκε ότι νοσούν από Χανταϊό και ένα ύποπτο κρούσμα μεταφέρθηκαν την Τετάρτη από το κουραγερόπλιο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ισορρός ενός παραμένει στο πλοίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σοκ και βαθιά θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί στην Κρήτη η δολοφονία του νικήστρατου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Σήμερα η κηδεία του. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση βλέπουν το φως δημοσιότητας. Μια 15χρονη έπεσε στη διόρυγα του ισθμού της Κορίνθου χθες το βράδυ. Βρέθηκε ένα επιπλέει στο νερό. Πολίτης που την εντόπισε ειδοποίησε την αστυνομία. Η 15χρονη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν την ανασύρουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραυματισμό στην πλάτη. Γενικά έθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πλησιάζει σκόνη από την Αφρική. Αναμένονται τριαντάρια τις επόμενες μέρες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, έχετε σηκωθεί, ελπίζω να έχετε. Γιατί εδώ πέρα συζητάμε πάρα πολύ spicy θέματα. Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Ακριβώς, και έχει γίνει trend και πάρα πολύ viral για τα μπαλάκια του TikTok. Τι μπαλάκια όμως, αυτά τα τρώγονται αυτά τα μπαλάκια.
0: Το ξέρω γιατί τα έφτιαξα προχθές.
2: Είναι τα. Ορίστε, ορίστε ποιος τα έφτιαξε και δεν έφερε. Μετά
3: εμένα δεν τρέπεσαι, 1%.
0: Τα φάγανε οι μαθητές μου.
3: Εμάς ένα μπαλάκι, κάτι, τίποτα.
0: Ούτε εγώ δεν έφαγα.
3: Ούτε για μπαλάκια δεν
2: μας πρίτη.
3: Ούτε μπαλάκια δεν μας φέρνει.
0: Λοιπόν, σας το λέω από χθες εδώ μεταξύ μου.
2: Καραμελωμένα μπαλάκια στο TikTok. Τι κάνουν, βάζουν σε ένα κατσαρολάκι ζαχαρούχο γάλα και τριμμένη καρύδα. Το ζεσταίνουν σε μέτρια φωτιά. Το ανακατεύουν και μετά το παίρνουν στην άκρη να κρυώσει. Αυτά λέγονται μπάλα μπαγιάνα. Είναι μπαλίτσες. Μετά φτιάχνουν και μια καραμέλα. Το βουτάνε στην καραμέλα. Τρώει με την κατσαρόλα τη ζάχαρη, φουλ κτλ. Το βουτάνε στην καραμέλα και είναι έτσι καραμελωμένα μπαλάκια από ζαχαρούχο γάλα και καρύδα.
3: Με 5.000 θερμίδες το ένα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ηλίθεια είναι.
0: Εγώ έβαλα μέσα και φρούτο.
2: Τι φρούτο έβαλες?
0: Φραουλίτσες.
2: Φραουλίτσες, κομμένες φραουλίτσες.
0: Ναι.
2: Α, okay, ναι. Ωραίο ακούγεται με
0: φραουλίτσα. Ναι, αυτό είχε ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο.
2: Ωραία. Αυτά τα μπαλάκια λοιπόν έχουν γίνει viral στο TikTok. Όλοι τα φτιάχνουν. Έχω βαλθεί να βλέπω συνέχεια να κάνω scroll και να βλέπω τα μπαλάκια του,
0: ναι,
2: TikTok.
0: Γιατί είναι 10 λεπτά υπόθεση.
2: 10 λεπτά υπόθεση, όχι. Εντάξει, καραμελίτσα μέχρι να τη ζεστάνει. Ζεστάνει,
0: έχει.
2: 5 λεπτά υπόθεση ήταν τα Pringles με τη σοκολάτα.
3: Ναι, ισχύει.
0: Ναι, αλλά και αυτό να ξέρεις δεν παίρνει πολύ ώρα. Επειδή το έκανα όντως, δηλαδή εντάξει.
2: Καλά.
0: Όντως δεν είναι τίποτα. Ρίχνεις δύο υλικά στο ένα, ρίχνεις δύο υλικά στο άλλο.
3: Δεν πειράζει. Ας είναι 5 λεπτά, το θέλουμε αυτό. Φρόντισε να μας φέρεις μπαλάκια του TikTok την επόμενη φορά, οπωσδήποτε. Αυτό με τη φράουλα θέλω να το δοκιμάσω. For sure. Και τώρα θέλω να καθαρίσεις λίγο τα αυτιά σου, έτσι, και να τα ανοίξεις και να μείνεις εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles. Και τότε τι κάνεις? Στέλνεις αμέσως στο Viber του σταθμού 6936-646-656 με μήνυμα κεφαλαία Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram μας. Μην πας πουθενά και τρέχα να πας να ψηφίσεις. Προλαβαίνει.
2: Και τώρα απόλαυσε το Πες και θα έρθω από τα Κίνιο Remix.

0: 106,2 και είσαι στα κορίτσια στην πόλη. Και αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Οπότε ήρθε η ώρα για το...
1: Paul στο Instagram.
2: Λοιπόν, όταν πας ταξίδι, θέλουμε να μας πείτε, βασικά θα δούμε τι μας είπατε. Κλείνετε Airbnb ή hotel? Εγώ σε αυτό το σημείο, μέχρι να μπω μέσα και να δω το ποσοστό μου, να σας πω ότι θεωρώ πιο value for money το Airbnb, και είναι και τύπου σπίτι, οπότε τα έχεις όλα εκεί και δεν χρειάζεται να βγαίνω έξω άμα θέλω να πάω να κάνω ένα καφέ και να πηγαίνω κάτω εκεί πέρα που είναι το πρωινά και να πηγαίνω έρχομαι, κατάλαβες?
0: Ναι,
2: το
0: βέβαια,
2: ζω λίγο έτσι.
0: Μπράβο, μ' αρέσει αυτό πως το ζεις, αλλά εγώ θα ήθελα το πρωινό του ξενοδοχείου. Και μ' αρέσει που έχω την καθαρίστρια να μου στρώνει συνέχεια το κρεβάτι. Στο Airbnb δεν έχω τίποτα από όλα αυτά.
2: Εμένα μου αρέσει το ξενοδοχείο.
3: Είσαι εσύ η καθαρίστρια.
0: Δεν θέλω.
2: Γιατί?
0: Εγώ θέλω... είμαι καθαρίστρια κάθε μέρα στο σπίτι μου. Είμαι νοικοκυρά. Δεν θέλω και στις διακοπές.
3: Επίσης είναι και το άλλο που χτυπάς το καμπανάκι, τους παίρνεις τηλέφωνο και στα φέρουν όλα room service.
0: Δηλαδή... Εντάξει, δεν το κάνω τόσο πολύ.
3: Εγώ το κάνω. Ναι. Οπότε εγώ ψηφίζω σίγουρα ξενοδοχείο.
0: Και εγώ ξενοδοχείο ψηφίζω.
3: Βέβαια, οι δικοί μου έχουν άλλοι.
2: Όχι, εμένα οι δικοί μου λένε 67% hotel, ναι, και 33% Airbnb.
0: Εμένα είναι 71% hotel και 29% Airbnb.
3: Εμένα είναι 46% hotel και 54% Airbnb.
0: Ωραία.
3: Το μοναδικό Airbnb που μου άρεσε, παιδιά, και είχα πάει, ήταν ένα δώρο που μου είχε κάνει ένας προηγούμενος και είχαμε κλείσει ένα Airbnb με πισίνα.
0: Ωραία.
3: Και δεν τον είδα καθόλου εκείνον, γιατί πέρασα τριήμερο στην πισίνα.
0: Τριήμερο.
3: Φίλε, πήγαινα μέσα μόνο για να κάνω νάνι μου και ντουζ.
2: Εγώ, ωραία, παιδιά, έχω πάει σε πάρα πολύ έτσι designer.
0: Τίποτα άλλο δεν έκανε εσύ. Μόνο να είναι και ντουζ.
3: Αυτό σου λέω. Τόσο πολύ μου άρεσε η πισίνα.
0: Τόσο πολύ δεν αλλού άρεσε καθόλου γκόμενο.
2: Αλλού ήθελε να επενδύσει αυτό. Αλλού επένδυσε τελικά. Βάλε μια.
3: Γοργόνα,
2: βάλε μια λεκάνη με νερό και άστινα μέσα.
3: Με έβλεπε γοργόνα να κάνω μακροβούτια και πράκτη να κρατήσω την ανάσα μου από το ένα μέχρι.
2: Ναι. Αξίζει. Έτσι. Ωραία.
3: Οπότε δεν έχει σημασία. Παιδιά, πάντως το poll στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θέλω να μου είστε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρίσκεται κάτω από ένα άντριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Αν όμως θέλεις να ταξιδέψεις, σε έχουμε, γιατί έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας και χιλιάδες προορισμούς, αλλά μονάχα μία προτεραιότητα. Εσένα, αγάπη, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι και τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουμε το ταξίδι σου ακριβώς όπως εσύ το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια, απόλυτη ελευθερία. Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να καλέσεις το 210-33-14-47-7 ή να τους βρεις στα social media, γιατί μιλάω για το Priority Travel. Πας εκεί πέρα, σχεδιάζεις μαζί του το ταξίδι σου, γιατί Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κορίτσια στην πόλη, είναι εδώ μαζί σου παρέα μέχρι και τις 10. Και στο Mad Radio 106,2 ακούς τα καλύτερα νέα που σου βρίσκουμε.
1: Ναι, άκου τώρα ένα τέλειο νέο που βρήκα. Λοιπόν, η Κύπρος πρώτη. Η Κατερίνα δεύτερη στην Ευρώπη με τη χρήση του AI. Λοιπόν, μιλάτε το AI και τι χρήση κάνουν γενικά
0: για προσωπικούς λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η έρευνα.
1: Ναι, κοίταξε, εκεί δεν έλεγε η Κατερίνα η αλήθεια είναι. Έλεγε η Ελλάδα, αλλά μάλλον τα ποσοστά της Ελλάδας είναι στο δικό μου το τέτοιο θέλω να πω. Γιατί εγώ κάθε μέρα τσακώνομαι με το AI, το βλέπεις.
0: Πολύς κόσμος.
1: Έχω πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς εδώ πέρα, να ξέρεις. Και κάθε μέρα μπαίνω και λέω σε ποιο θέμα να συνεχίσω να τσακώνομαι με το AI και βρίσκω το θέμα μου γιατί έχει δίπλα, ξέρεις, πλαγιότιτλους και πηγαίνω εκεί και συνεχίζω και τσακώνομαι με απλά λόγια. Δεν ανέβηκε το IQ μας λοιπόν. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι βάλαμε εξωτερικό σκληρό δίσκο μάλλον. Κύπροι και Έλληνες μπορεί να μην διαβάζουν manual, αλλά το ChatGPT το έχουμε κάνει οικογένεια. Άλλοι το χρησιμοποιούν για productive πράγματα, εμείς για τα πάντα. Από το γράψε μου μήνυμα να χωρίσω ευγενικά, μέχρι το πες μου τι να απαντήσω για να μην φανώ χαζός. Δηλαδή το έχουμε τερματίσει.
2: Ποιος θα έλεγε γράψε μου μήνυμα να χωρίσω ευγενικά. Μη μου το λέτε.
1: Εδώ εγώ έχω γράψει μήνυμα, γράψε μου μήνυμα για να απαντήσω ευγενικά και να μην τους πάρει ο διάολος.
2: Αποκλείεται.
1: Ναι.
2: Βασικά τι αποκλείεται, σίγουρη είμαι για σένα.
1: Καλά, δεν
2: καταλάβω. Εγώ έχω έναν φίλο που μου λέει πάω ψυχολόγο και του λέω ότι έλεξε εγώ και συνειδητοποίησα ότι δεν πάει ψυχολόγο, πάει chat.
1: Ναι, έχει και ψυχολόγο, να ξέρετε. Η νέα γενιά λοιπόν δεν ανοίγει το Google, ανοίγει το AI. Δεν ψάχνει, ρωτάει. Δεν σκέφτεται, ούτε κάνει outsource. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος εδώ έβαλε την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή του πιο γρήγορα από ότι έβαλε την ανακύκλωση.
2: Ναι,
1: καλά, εντάξει. Εξεπακούεται αυτό.
2: Η εύκολη λύση είναι, παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε και κάποια ποσοστά για να δείτε τι διαφορά έχουμε. Κύπρος 43,3% χρήση του AI. Ελλάδα 40,9% χρήση του AI.
2: Μας πάτησε Κύπρος,
1: ναι, εντάξει.
2: Είμαστε δύο πρώτες, παιδιά.
1: Ναι. Μετά. Πάμε, πέφτουμε κατά κόρυφα. Εστονία 37,5%, Μάλτα 37,2%.
0: Κάνε τα ποσοστά, πες στα Λουξεμβούργο.
1: Ναι, ναι,
0: Δανία,
1: Λουξεμβούργο, Σουηδία. Δανία, τέλος πάντων.
0: Η τελευταία
1: είναι
0: η Ιταλία.
1: Ωραία.
0: Ιταλία και όχι,
1: η Ουγγαρία.
0: Ουγγαρία.
1: Με 2,1. Ναι. Μάλλον εκεί πέρα θα νομίζω ότι είναι όντως ρομπότ και πάμε για εξέγερση. Οπότε δεν τα χρησιμοποιούν αυτά.
0: Μπορεί.
1: Ξέρεις, σατανά.
0: Στην Ιταλία όμως να σου πω ότι ισχύει, γιατί έχω και την ξαδέρφη μου στην Ιταλία και μου λέει δεν χρησιμοποιούμε εδώ πέρα το ChatGPT. Δεν το χρησιμοποιώ. Και γιατί το χρησιμοποιείς εσύ, γιατί κάνει κακό στο περιβάλλον και τα σχετικά και τα σχετικά.
2: Και όχι μόνο αυτό, κάνει κακό στη σκέψη μας. Σταματάμε να σκεφτόμαστε μόνο και μόνο επειδή έχουμε την εύκολη λύση που είναι το chat και γενικότερα η χρήση του AI. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ θέλω από ότι συμβαίνουν πράγματα στην καθημερινή μας ζωή και δεν χρειαζόμαστε μόνο το AI, αλλά χρειάζεται, ας πούμε, το να είμαστε εμείς εκεί παρόντες και να ακούμε, να βλέπουμε. Για παράδειγμα, να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles από κοντά, live δηλαδή, στο Άμστερνταμ. Κατάλαβες. Μπορείς να το κάνεις αυτό, να υπάρχεις, να είσαι εκεί. Δεν χρειάζεται να είσαι μόνο μέσα social. Οπότε, μέχρι τις 8 Μαΐου μπορείς να ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles εδώ πέρα στο Mad Radio και να στείλεις στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 μήνυμα, το οποίο θα γράφει Mad και Harry Styles, ώστε να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής επίσης, έχετε καταλάβει τι κερδίζει, έτσι, το ταξίδι για να δει τον Harry Styles live, επαναλαμβάνω, στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου. Έχει όμως και αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, όλα αυτά πληρωμένα από το Priority Travel. Και επίσης δεν είναι μόνο αυτό, γιατί έχουμε άλλους 10 νικητές, οι οποίοι τι θα κερδίσουν.

0: οίκο, κρεβάτι.
1: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος έπιπλα κύρους, ακτίδι μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
2: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
10: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Αν μας ακούς από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή, έτσι, και δεν χασμουριέσαι όπως η Βρυσίδα τώρα που κοντεύει εδώ πέρα να βγάλει τα σπλάγνα της. Καλημέρα και το απλό, λιτό και απέριτο. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, γιατί αγάπη, έχεις χάσει μια ολόκληρη ώρα που εμείς εδώ πέρα έχουμε πει τα πάνδυνα. Θέλω να έχεις φτιάξει τον καφέ σου, θέλω να μου είσαι χαλαρός, είτε είσαι στο μάξι, είτε είσαι στο σπίτι, και να μας ακούς και να βαϊμπάρεις μαζί μας και να μας στέλνεις φυσικά και μηνύματα στο Viber μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
4: η Κατερίνα Πεφτίτσι
5: και εγώ είμαι η Βρυσίδα και περιμένω τον καφέ μου. Κάτια, τι να κάνω, δεν έφτιαξα καφέ σήμερα. Μου έχουν τελειώσει οι καφέδες στο σπίτι. Μέσα αυτή την ώρα
3: είναι και πλήρη αποτυχία, δεν τους πίνεις.
5: Ναι, πάντα αποτυχία είναι, όντως ισχύει. Μέσα αυτή την ώρα όμως η Κατερίνα θα μας πει για το Setting Spray Sandwich. Ναι, πίνασες? Όχι, για τη Setting Spray θα μας μιλήσει. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που θα ταιριάζει συνειρμικά.
6: Επίσης έχουμε την πιο hot ερώτηση που μας καίει σήμερα. Τι δεν αντέχεις πια, αλλά το ανέχεσαι? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μου είπε η Βρυσίδα να την ανοίξω και αυτό κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Σε ανοίγω λοιπόν, Βρυσιδάκο μου. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Στην καλύτερότερη παρέα. Σε άνοιξα σωστά.
1: Μάνι.
0: Και ήρθε η ώρα για τα
1: Mad.gr. Ακριβώς. Και πάλι θα μιλήσουμε για φαγητό. Όχι όμως βραδινό.
0: Σήμερα η εκπομπή όλη είναι φαΐ.
1: Όχι, είναι υγιεινό φαΐ. Θα βρήκα στο Mad.gr ένα άρθρο που λέει: τι δείχνει ο τρόπος που αντιμετωπίζεις το πρωινό για την προσωπικότητά σου.
0: Δηλαδή, θέλω να δω.
1: Ακριβώς, περίμενε. Μπορεί να σε έχει και σένα. Ναι, το έχει. Λοιπόν, τρως πάντα πρωινό. Σημαίνει ότι έχεις οργάνωση, πειθαρχία, προνοτικότητα, φροντίδα του εαυτού σου, θέτεις στόχους και ακολουθείς πρόγραμμα. That's me, okay.
0: Μπορούσε να πει μόνο χωρίς όλα αυτά. Βρυσίδα.
1: Ξεκινάς την ημέρα με ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Εγώ με αυτό, τέλεια. Παραλείπτει συχνά το πρωινό, Κάτια. Δημιουργικότητα και ευελιξία. Προτιμάς ελεύθερο, μη αυστηρό πρόγραμμα, έντονη αίσθηση αυτονομίας, πιθανή τάση αναβλητικότητας ή έλλειψη προγραμματισμού.
0: Ωραία, δεν είμαστε κανένα εδώ. Πάμε λίγο.
1: Επιλέγεις κάτι μικρό, π.χ. καφέ, ελαφρύ σνακ, αυτός εσύ.
0: Ναι.
1: Ισορροπία μεταξύ. Ναι, ισχύει και εγώ. Ισορροπία μεταξύ πειθαρχίας και ευελιξίας, καλή διαχείριση αναγκών, προσαρμοστικότητα χωρίς υπερβολές.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Συμπέρασμα. Το πρωινό λειτουργεί σαν καθρέφτη συνηθιών. Δεν υπάρχει στο λάθος. Καλά, υπάρχει. Αλλά σημασία έχει ποιο σου ταιριάζει και σου δίνει ενέργεια. Υπάρχει λάθος. Αυτό πρέπει να τρώμε πρωινό.
2: Όχι, Βρυσίδα μου, το λάθος υπήρχε όταν δεν έπινες εσύ καφέ. Και μας είχε σπάσει.
1: Όχι, έπινα τσάι, είχα καφέινη. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη.
2: Ναι,
0: όχι,
2: ναι.
0: Εγώ μπερδεύεσαι.
1: Αυτή ήταν που δεν
0: έπινε καφέ. Εγώ, αν δεν πιω καφέ, μπορώ να σπάσω. Όχι απλά τα νεύρα.
2: Δηλαδή, δεν θυμάσαι που ερχόταν με το τσάι. Ναι. Δεν θυμάσαι που ερχόταν με το τσάι εδώ πέρα.
0: Δεν ήταν
2: εύκολο. Δεν έχω πιει καφέ σήμερα. Όχι, λέω κάθε φορά. Ερχόσουμε το τσάι να ξέρει τι είπα και η καρδιά μου.
1: Μα μπερδεύει η κοπελίτσα.
2: Όχι, όχι.
1: Η κοπελίτσα είναι. Αχ, λα κοπελίτσα λίγο.
2: Μια κοπελίτσα.
1: Κοπελίτσα λίγο.
2: Ξέρετε όμω ποιο δεν υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί.
1: Ποιο.
2: Θα σα πω λοιπόν. Το ριλίζα. Athens, και εσείς που θέλετε να πάτε να το δείτε, γιατί έρχεται, παιδιά, 2026 Athens Release. Υποδέχεται τους Nick Cave, The Bad Seeds. Πραγματικά σε αυτούς τους δύο πρέπει να πάμε. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για μια ακόμη μεγάλη βραδιά. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο releaseathens.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε ότι η χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2 και το Mad. Και μπορείτε, αν θέλετε, να με πάρετε μαζί σας, γιατί θέλω και εγώ να παρτάρουμε.
0: Και εγώ θέλω τον Nick Cave, είναι ο αγαπημένος μου.
2: Και εμένα είναι από τους αγαπημένους μου. Οπότε, παιδιά, ξέρετε, έχετε καταλάβει τι κάνουμε. Επίσης, να ξέρετε ότι σε πολύ λίγο θα ακουστεί το άσμα του Harry Styles. Οπότε, να μου είστε σε ετοιμότητα να πληκτρολογήσετε. Mad και Harry Styles γράφουμε, έτσι, και με το ακουστικό το κομμάτι. Όχι 10 λεπτά πριν ή 10 λεπτά μετά. Για να δούμε αν θα το πετύχουμε.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Γεια σας.
1: Γεια
0: σας. Τι κάνετε?
1: Περιμένουμε να μου κάνετε το intro.
0: Το κατάλαβα. Λοιπόν, όπως και εσείς το καταλάβατε, είστε στην καλύτερη παρέα στο Mad Radio 106,2 με τις κοριτσάρες στην πόλη. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρή.
1: Με εμένα δηλαδή. Και παιδιά, στα θεάματα έχω βάλει στόχο ζωής να πάμε κάπου μαζί. Γιατί εγώ θα πάω σίγουρα. Τους έχω απειλήσει. Έχω στείλει απειλητικά mails εδώ πέρα, παιδιά. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε, μιας και τους έχω απειλήσει, θα σας το πω και εσάς για να έρθετε να με τζοϊνάρετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για το

0: το αυτό fun moment που θα ζήσουμε, αλλά το MAD και το MAD Radio 106,2, δηλαδή εμείς παρουσιάζουμε το MAD Premiere to Upon.
1: Oh my God!
0: Upon, μόνο Upon δεν είναι. Oh my God, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ παρόν αυτός ο άνθρωπος. Στις 8 Μαΐου λοιπόν, μόνο 100 fans. 99 γιατί θα είμαι και εγώ, 97 βασικά γιατί θα είναι και τα κορίτσια.
1: Και λιγότεροι γιατί κάποιοι θα κερδίσουν δώρο προσκλήσεις για να πάνε από τα παιχνίδια μας.
0: Άλλο αυτό, παιδιά. Θα είμαστε εκεί να ακούσουμε για πρώτη φορά το άλμπουμ Ηχογένεια. Πριν καν κυκλοφορήσει, πριν καν το ακούσουν οι δικοί του φίλοι, θα το έχουμε ακούσει εμείς και θα μιλήσουμε κιόλας μαζί του. Γιατί θέλουμε να μάθουμε τις ιστορίες που κρύβει το κάθε κομμάτι από πίσω. Καλά, προφανώς θα είναι και η Αθηνά Κλίμη εκεί πέρα στο να συντονίζει την πρεμιέρα, γιατί τη χρειαζόμαστε. Αλλιώς θα κάνουμε fangirling στον άνθρωπο κανένα όριο και κανένα σταματημό. Μπορείτε λοιπόν και εσείς τώρα να μπείτε στο Instagram του MAD, που είναι MAD κάτω παύλα TV, να βρείτε το post και να κερδίσετε τις διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχει μία πρεμιέρα, μία στιγμή και πρέπει να είμαστε εκεί. Ή αλλιώς μπορείτε να μας πάρετε.
1: Ναι, για πες.
0: Ή αλλιώς, παιδιά, έχω κι άλλη λύση. Μπορείτε για αυτήν την εβδομάδα να συμμετέχετε μαζί μας στα παιχνίδια, γιατί δεν σας το είχαμε αποκαλύψει ακόμα, αλλά είναι η ώρα να σας το πούμε. Όποιος βγαίνει στον αέρα μαζί μας για να παίξει το παιχνίδι της ημέρας ή για να του πούμε μια κάρτα ταρό, παιδιά, αυτόματα μπαίνει και στην κλήρωση της Παρασκευής, ώστε να κερδίσει μια πρόσκληση.
1: Όχι μία, παιδιά. Μια διπλή. Πέντε
0: νικητές έχουμε, όχι ένας άνθρωπος, πέντε διπλές. Γιατί εκεί πέρα δεν ξέρω, θα πρέπει να φέρει όλο του το σόι.
1: Τέλεια. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για το setting spray sandwich.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Ψάχνεις βαπτιστικά, μπομπονιέρες? Ακολούθησέ με, δεν θα πάμε μακριά.

0: Εκπαιδεύεσαι επώνυμα βαπτιστικά. Ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις. Του αξίζει μόνο χορεφτάρις.
2: Χορεφτάρις. Όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνα στρατιώτου 93 και Ανθίας 170.
3: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
4: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
4: Special στην εξυπηρέτηση.
3: Special σε τιμές και προσφορές.
4: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
3: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
4: στη Δαφνούλα,
3: στο Φάρε,
4: στο Σταυροδρόμι
3: και στο Χαϊκάλι.
4: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
3: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
5: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
7: Αργυρόπουλος Μωτό.
6: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
7: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
6: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
7: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
8: 36 646 656. Εμείς θα πάρουμε τηλέφωνο για να μπείτε στην κληρωσία για τον διαγωνισμό που έχουμε αύριο. Και το δώρο είναι 5 νικητές που κερδίζουν διπλή πρόσκληση για το Mad Premier του Απών για να ακούσετε πρώτη το δίσκο του.

0: Καλημέρα, καλημερούδια, καλησπέρες για όσους είναι ξύπνοι από και το έχουν πάει σε ρί.
1: Δεν πρέπει καλησπέρες, καλή 8.30 ώρα το
0: γιατί
1: πρωί.
0: Γιατί να μου.
2: Αν ο άλλος το έχει πάει σε ρί, να του πούμε καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
2: Μπορείς να ακούσεις την εκπομπή μας και να πας μετά για νανάκια.
0: Ρε, θέλω να τους πω όλα τα καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Γιατί μπορεί να μην μας ακούνε όλη την ώρα ή να μην μένουν μέχρι τις 10 και μετά να θέλουν παρέα, οπότε να τους τα προπούμε εμείς, κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι στο, να πω που είναι.
2: Άντεπες.
0: Είναι στο Mad Radio 106,2, στην καλύτερη παρέα της πόλης, τα κορίτσια στην πόλη. Αν σας πάρουν ποτέ τηλέφωνο που κάνουν αυτά τα research και τα λοιπά, μη τυχόν και δεν πείτε ότι ακούτε Mad Radio 106,2, τα κορίτσια στην πόλη.
2: Γιατί η Κατερίνα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχει σηκώσει φρύδι, κάνει την Περιστέρα και είναι
1: την
2: έτοιμη.
1: Περιστέρα.
2: Ναι, και είναι Περιστέρα μου, εσύ. Και είναι έτοιμη, παιδιά, να σα. Να σε φάει ζωντανού, να σα τσιμπήσει ή να σα κάνει κακά στα μάξια.
1: Θέλω να μάθω. Ποιο θα σηκώσει φέτος το βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Πες μου, λοιπόν, θα σου πω εγώ. Πες μου, ποιοι είναι οι υποψηφοί για να σου πω εγώ.
1: Η απάντηση περνάει όντως και από σένα. Κάθια μου και από σένα, Κατέρα μου και από μένα. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στο mad.gr. Μπορούμε δηλαδή εμείς να ψηφίσουμε τώρα του αγαπημένου μας καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεο.
2: Εγώ έχω ήδη ψηφίσει, αν θέλετε να ξέρετε.
1: Εννοούσα γενικότερα, μπορεί να ψηφίσει όλο ο κόσμο. Μπε στο mad.gr και ψήφισε και μην ξεχνά να κλείσει και το εισιτήριό. Βίντεο της χρονιάς, σας πω κάποια που έχουμε. Είναι η Αναστασία με τον Μπαμ, Απόν Καθρέφτης, Λίλα Μπος, Μαρίνα Σάτη Λόλα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αχ Καρδιά μου, Πέτρος Ιακωβίδης Καπνογόνα, Κατρίνα Λιόλου για την επόμενη, Σάκη Ζουρβάς και FY Κούνια Μπέλα, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Ελένη Φουρέρη, Αλληλούια. Και καλύτερο λαϊκό μοντέρνο είναι Ανδρομάχη Καλέ, ποιος είναι αυτός. Ρία Λενίδου, κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις. Κατερίνα Χημεία, Κατρίνα Λιόλου, Λογαριασμό.
2: Αυτό!
1: Να έχω λίγο το λογαριασμό. Και θα το εισφέρεις, όνειρο θα είναι ξανά η Κούνια.
2: Εγώ είμαι σίγουρη. Ποιο θα βγει. Εγώ σου λέω, θα βγει ο λογαριασμός που το έχω ήδη ψηφίσει. Επίσης, ξέρω κάτι ακόμα de facto, ότι τώρα θα συνδεθούμε με το Newsbomb, γιατί είναι η ώρα να ενημερωθούμε κι εμείς για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι θάνατοι και τα κρούσματα Χανταϊού στο κρουαζιερό πλοίο MV Handius, καθώς οι αρχές παγκοσμίως επιχειρούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0 από όπου ξεκίνησε η μετάδοση. Δύο ασθενείς που επιβεβαιώθηκε ότι νοσούν από Χανταϊό και ένα ύποπτο κρούσμα μεταφέρθηκαν την Τετάρτη από το κρουαζιερόπλοιο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ισορρός ενός παραμένει στο πλοίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σοκ και βαθιά θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί στην Κρήτη τη δολοφονία του νικήστρατου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Σήμερα η κηδεία του. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του. Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση βλέπουν το φως δημοσιότητας. Μια 15χρονη έπεσε στη διόρυγα του ισθμού της Κορίνθου χθες το βράδυ. Βρέθηκε να επιπλέει στο νερό. Πολίτης που την εντόπισε ειδοποίησε την αστυνομία. Η 15χρονη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν την αναστήρουν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραυματισμό στην πλάτη. Γενικά έθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα στην μεγάλο τμήμα της χώρας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πλησιάζει η σκόνη από την Αφρική. Αναμένονται τριαντάρια τις επόμενες μέρες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μαζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
6: Μια νέα εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει, τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. Mad VMA Exclusive.

0: σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ πέρα να γελάμε, να πνιγόμαστε, να τα έχουμε πάθει όλα.
2: Εγώ τα έχω πάθει όλα σήμερα, δεν με ασχολείστε όλη μέρα.
1: Είπα εγώ κάτι αστείο στη Βρυσίδα τώρα, οπότε Βρυσίδα θέλω να τα αποδώσεις.
2: Ωραία,
1: και να μου πεις εσύ.
2: Ακούστε, ακούστε.
1: Κάνε με να γελάσω.
2: Άκου, πήγαμε την παρέα μου μια μέρα Κατερίνη.
1: Άντε,
2: και είχαμε πάει από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Πήγαμε σε ένα beach bar, είχαμε να πάμε.
1: Κάνατε διάρρηξη στο σπίτι τη Πεφτίτσι, ναι.
2: Όχι.
1: Και μετά.
2: Άκουσε. Λοιπόν, και έχουμε πάρει το αμάξι και πάμε. Είμαστε τέσσερα άτομα στο αμάξι. Εγώ, η φίλη μου δίπλα και μπροστά τα άλλα παιδιά. Λοιπόν. Και αρχίσει και βλέπω τον οδηγό να παίρνει αγκαλιά το τιμόνι.
1: Αγκαλιά.
2: Όχι, όχι, αγκαλιά, το κρατάει γιατί κουνιότανε.
1: Α.
2: Του λέω τι κάνεις. Μου λέει έχει πολύ αέρα.
1: Έρωτα.
2: Τώρα κουνιέται. Λέω έχει πολύ αέρα και κρατάω το τιμόνι, μην φύγει. Λέω όλα ξύπια Παναγιά. Κοιτάω λίγο μετά πολύ, το βλέπω όσο πάει, βαραίνει το τιμόνι, το παίρνει αγκαλιά για να, να οδηγήσει. Και λέει μια. Λέω γιατί έχει σπάσει. Λέει γιατί φοβάσαι. Όχι, μου λέει έχει αέρα. Κοιτάω έξω. Δεν έχει καθόλου αέρα εντωμεταξύ.
1: Παιδιά, το είχε φύγει το τιμόνι.
2: Όχι. Του λέω να σου πω, ρε φίλε. Μήπως έχουμε πάθει κάποιο λάθος που το κουνιέται στο αμάξι. Γιατί δεν έχει αέρα έξω. Τα κοιτάω και δεν έχει. Μου λέει λες. Τώρα αυτός οδηγάει χρόνια τώρα. Εγώ δεν είχα την πνευματοδίκηση ακόμα.
1: Απλά δεν ήθελε να σου το πει, μάλλον.
2: Περίμενε.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνουμε και λέμε όντως ότι έχουμε πάθει λάστιχο. Λέω Χριστέ μου. Λέει θα το αλλάξουμε. Ξέρω, έχω ρεζέρβα. Πάμε να το αλλάξουμε, μετά καταφέρουμε. Κάνουμε προ να κάνουμε το στόμα μα
1: να το ξεβιδώσετε.
2: Δεν μπορούσα μόνο.
1: Και εγώ είχα όταν άλλαζα λάστιχο ξεβίδωνα και πήδαγα πάνω.
2: Κάτσε τώρα, περίμενε. Ναι, προσπαθούσαμε. Και σταματάει ένα βανάκι το οποίο ήταν ένα περίεργο τύπο με τζιν μπουφάν ανοιχτό, με ένα σταυρό από εδώ μέχρι το πάτο.
1: Απαγωγή,
2: μέχρι
1: το, απαγωγή.
2: Περίμενε.
1: Και το άνοιξε το πόρτα και βγήκε.
2: Όχι, όχι.
1: Δεν μπορεί.
2: Ανοίγει το πόρμα γκάζ και είχε 700 εργαλεία μέσα. Λέω, πάει, τι είναι αυτό το μετά. Μα άλλαξε το λάστιχο.
1: Λέω, καλά, ο δολοφόνος.
2: Ήταν σαν να τον έστειλε ο Θεός. Ήταν να έχει μόνο με εργαλεία, τίποτα άλλο. Και αυτό ζει με ένα σταυρό στο λαιμό. Και μα αλλάζει το λάστιχο. Περιμένετε. Φεύγουμε. Όχι, ήταν, δεν ήταν παπά. Σαν αγρότη ήταν. Φεύγουμε, πάμε τέλο πάντων στην Κατερίνη. Και πριν την Κατερίνη έχει διόδια, ωραία, για να μπει. Εμείς το beach bar ήταν πριν τα διόδια. Χάσαμε την έξοδο, περνάμε τα διόδια, περνάμε τη γέφυρα, ξαναπεράμε τα διόδια για να πάμε να του βρούμε το beach bar. Πάμε στο beach bar, ωραία. Το βράδυ φεύγουμε το beach bar και ξαναμπαίνει την έξοδο για Κατερίνη. Οπότε ξαναπερνάμε τα διόδια, ξαναπερνάμε τη γέφυρα και ξαναπερνάμε τα διόδια για να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Γενικά τα διόδια τα περάσαμε 4 φορές χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί το beach bar ήταν έξω από την Κατερίνη.
1: Με ρεζέρβα.
2: Με ρεζέρβα. Γιατί πηγαίναμε με 90 χιλιόμετρα για να πάμε Κατερίνη.
1: Και ήταν επιδειξία που την είχε αλλάξει.
2: Ναι, αυτό η Κατερίνη μας πήγε αυτό το ταξίδι. Δεν καταλαβαίνω πόσο κουράστηκα. Γύρισα πίσω και ήμουνα. Δεν ξέρω να πάω, Κατερίνη.
1: Έλα.
2: Είναι δίπλα. Πού είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μην κάνεις έτσι.
2: Τέσσερις φορές τα διόδια.
1: Τον ξαναείδα τον κύριο.
2: Δεν ξέρω, δεν με ποτέ.
1: Ναι, κακός. Έπρεπε να του πείτε ότι πάμε σε εκείνο το beach bar. Ελάτε να σας κεράσουμε ένα ποτάκι.
2: Α, δεν ξέρω, δεν το
1: άκουσα. Δεν γινόταν. Ο άνθρωπος ήταν με τον σταυρό στο χέρι.
2: Σωστά.
1: Για να μπει στο beach bar.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι εγώ. Αφού μάθαμε την ιστορία εδώ πέρα με τη Βρυσίδα που δεν θέλει να ξαναπέει Κατερίνη, δεν τρέπεσαι. Εγώ θέλω τώρα να σας πω αν θέλετε εσείς να κερδίσετε δώρο. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε. Για να κερδίσετε δώρο αυτές τις 5 προσκλήσεις τις διπλές που δίνουμε για το release του νέου άλμπουμ του
2: Απόν. Mad Premiere.
1: Ναι, το Mad Premiere. Πρέπει να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Λέτε ότι θέλω να παίξω μαζί σας και εμείς σας καλούμε και βγαίνετε στον αέρα. Έτσι λοιπόν μπαίνετε στην κλήρωση για να πάρετε αυτές τις 5 προσκλήσεις τις διπλές.

0: Mad Radio 106,2. Ακούς, είμαστε κορούδια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Να σου κρατάμε συντροφιά, να σου κρατάμε παρέα. Να βλέπουμε την Κατερίνα που χορεύει.
1: Γιατί δεν με βλέπει η Ιωάννα.
0: Ιωάννα. Το κινητό που είναι.
1: Α, ναι. εντάξει.
0: Το κινητό το έχει η Κάτια.
1: Α, ωραία.
0: Α, καλά.
2: Πάλι εγώ τα ακούω.
0: Ναι. Δεν ξέρω τα κορίτσια τι κάνουν. Νομίζω παντομήμα.
1: Ναι.
0: Η Κάτια παίρνει τηλέφωνο τον ακροατή μας γιατί έχουμε το παιχνίδι Συνειρμό που σε δίνουμε δύο λέξεις και εσύ ψάχνει να βρει την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Αυτό που θα παίξει θα μπει σε μια κλήρωση για αύριο που έχουμε 5 νικητές που κερδίζουν. Σταμάτα καλέσει. Δύο κερδίζουν διπλή πρόσκληση για το Mad Premier του Απών. Που θα μιλήσει για το
1: κάτω
0: και θα το ακούσουμε όλοι μαζί παρέα. Η Κατερίνα βγάζει και τις λέξεις στα αγγλικά.
1: Δεν είναι ωραία λέξη. Εγώ θέλω να βγάλουμε έναν ακροατή για να παίξουμε, γιατί δεν αντέχω άλλο να περιμένω. Για να δούμε αν έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Τι κάνετε? Κωνσταντίνα.
1: Βγάζω καινούργιες λέξεις αγγλικά.
0: Μπράβο, αυτό κάνουμε.
3: Όχι, δεν ξέρω αγγλικά. Μην μου λέτε αγγλικά.
0: Όχι, Κωνσταντίνα μου, μη μου ταράζεσαι. Εμείς θα παίξουμε το παιχνίδι μας στον Συνειρμό. Θα σου δώσουμε από δύο. Θα σου δώσουμε από δύο λέξεις και εσύ θα ψάξεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Είσαι έτοιμη να παίξεις?
3: Πανέτοιμη.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, ο πρώτος συνειρμός είναι η λέξη αλμύρα συν απέραντο γαλάζιο. Ίσον.
3: Θάλασσα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο συνειρμό. Παιχνίδι και αθωότητα ίσον.
3: Παιχνίδι και αθωότητα.
1: Έλα.
3: Παιδιά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να ξέρεις, έχεις μπει και στην κλήρωση για αύριο. Για αυτές τις προσκλήσεις που λέμε τόση ώρα.
0: Αλλά να παίξουμε και ένα μαζί για να παίξω κι εγώ.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, βέρα και εκκλησία. Ίσον.
3: Καλά, γάμο.
1: Άντε, σταμάτα. Wedding.
0: Σταμάτα, βρε. Καλή, σταμάτα.
1: Μαθαίνουμε αγγλικά με την Κατερίνα Πευτίτση.
0: Wedding.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Thank you very, very much. Φιλάκια, κίσεις.
0: Άντε, φιλιά στην την κοπέλα. Πάει στο πρίτιο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε μαζί μας. Αν δεν προλάβατε να μας στείλετε εσείς πρώτη μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, δεν πειράζει, την επόμενη φορά, αύριο δηλαδή, γιατί πρέπει να κερδίσει κάποιος τις προσκλήσεις του.
1: Ναι, λοιπόν, και τώρα έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Deep conversation. Τι δεν αντέχεις πια, αλλά το ανέχεσαι. What? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το πω αυτό. Στείλε μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού 6936.
0: Άστο, θα πω εγώ το τηλέφωνο. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 ώστε να μας μοιραστείτε και εσείς την άποψή σας. Τι δεν αντέχεις πια, αλλά το ανέχεσαι. Για να δούμε.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 26 10 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
2: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
4: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο.
5: Αντιλιακό να βάλεις.
4: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
5: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
4: Πού είναι οι ρακέτες?
5: Δεν τις πήραμε.
4: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
2: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Καταλάβατε. Σε εσάς που μπορώ και με παίρνει, το κάνω.
8: Να τη χτυπήσουμε. Κι άλλο! Τι θα κάνει, θα μου το μαυρίσει το άλλο μάτι, α πούμε, τώρα να είναι κόκκινο, το άλλο να είναι μαύρο.
9: Κατρίνα το έκανε το κόκκινο, να σου κάνω ένα μαύρο.
8: Αυτό είπα.
10: I made a red eye.
9: Mistake.
10: It's okay.
9: You traumatize me.
10: Revolution.
8: Όσο λοιπόν πάω εγώ να εξετραυματιστώ και να αντιλάρω λίγο όλο αυτό που βιώνω εδώ πέρα, θέλω εσύ να μείνει συντονισμένο. Γενικά, στέλνετε μα μηνύματα στο Viber για να κάνουμε και λίγο έτσι chatting που μα αρέσει. 6936, 646, 656. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε εδώ πέρα μαζί με ταρό, με νέα, με κουσκούς. Έχουμε γενικά να συζητήσουμε με πάρα πολλά
10: πράγματα. We will be back.
11: Mad Radio 106,2.
12: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
13: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
17: Τρίποντο! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός.

0: απόψε. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: τον 6,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε.
0: MAD Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας, άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Good morning, my fellas. How are you?
4: Ο Χριστός
2: και Παναγία. How you boo? Wake up, your eyes open. Open your eyes and drink coffee. You are in the best team ever for your morning show.
4: Καταστραφήκαμε.
2: The girls in the town.
4: Απολυθήκαμε, αυτό ήταν.
2: Παιδιά, είμαστε εμείς, τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Και είμαι η Κατερίνα Πευτίτσης.
4: I'm Katia Nectariou. Καλά, εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου, δεν θα το πω στα αγγλικά. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσω για το...
2: Σαπόρτα ρε, την αλίγο κοπέλα μου.
4: Δεν αντέχω άλλο. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσω για το πιο fashion εμφανίσει στο Met Gala. Για αυτά, για τα αγγλικά της Κατερίνας. Σε λίγο να δεις το θέμα αυτό, πώς θα το διαβάσει.
2: Έχουμε τη Madame Zaira.
4: Έχουμε τη Madame Zaira που σου λέει το μέλλον σου.
2: Το μέλλον είναι πολύ συγκεκριμένο, κορίτσια. Το δικό μας απολύομαι.
4: Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936. Σταμάτα καλή μιλώντας.
2: Συγγνώμη, εντάξει.
4: 6936-646-656 για να σου πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση που έχουμε για αύριο.
2: Η οποία ποια είναι η κλήρωση, παιδιά, έχουμε προσκλήσεις για τον Απόν.
4: 5 tickets.
2: Τι το ήθελα.
4: Ναι,
2: τι το ήθελα η δόλια. Τέλος πάντων, μετά θα χρειαστούμε, δεν ξέρω, ένα άνοιγμα ψυχής, ένα άνοιγμα καρδιάς, μια παρέα που είμαστε. Βλέπετε τι λένε, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, παιδιά, για να συζητήσουμε το πώς μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθος, μη τολμήσεις, Πευτίτση. Και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την φράση της ημέρας, μη το πεις στα αγγλικά, η οποία θα είναι εδώ πέρα. Για να μας δώσει
4: quote of the day.
2: Έλα ρε Βρυσίδα. Θα έχουμε λοιπόν το quote of the day, που θα είναι η φράση που θα σας συντροφεύει για σήμερα. Οπότε μου είστε συντονισμένοι, μας στέλνετε μηνύματα και λέμε ό,τι θέλουμε.

0: mart.gr.
1: Ναι, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και όπως άκουσες έχουμε τα πιο hot νέα από το mad.gr. Και η Κατερίνα, κάνετε το σταυρό σας.
2: Όχι.
1: Ή κλείστε τα αυτιά σας μερικοί που... ή στα παιδιά. Κλείστε τα αυτιά στα παιδιά.
2: Yes, indeed.
3: Όχι ρε παιδιά.
2: Τι θέλεις πια,
3: να μιλήσεις ελληνικά, να καταλάβουν.
2: Ό,τι θέλω θα λέω. Λοιπόν, πληρώναμε για να βρίσκομαι εδώ πέρα και να σας μιλάω όπως θέλω. Το Met Gala λοιπόν το 2026 επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά τον τίτλο της πιο θεαματικής βραδιάς, The Stunning Night of the World, με θέμα Costume Art και Dress Code Fashion is Art. Το κόκκινο χαλί, the red carpet, μετατράπηκε σε ζωντανή έκθεση
3: art
2: της τέχνης. Ωραία. Το Met Gala λοιπόν 2026 δεν ήταν απλώς μόδα, ήταν καθαρή καλλιτεχνική δήλωση, έτσι. Και τώρα πάμε λίγο έτσι να σας κάνουμε ένα tour από τις εμφανίσεις, έτσι πολύ γρήγορα.
3: Να πω ότι στο mat.gr μπορούν να δουν και εικόνες της εμφανίσεις.
2: Καλά, όχι μόνο. Επίσης, παιδιά, σε όλο το ίντερνετ.
3: Στο mat.gr μπορείτε όμως να μπείτε και να δείτε την μετάφραση. Γιατί η Κατερίνα θα το πει στα αγγλικά.
2: Θα το πω όπως το νιώθω. Λοιπόν, Nicole Kidman, δημιουργία The
3: Chanel.
2: Όχι,
3: και τόσο,
2: το άλλο το δημιουργία. The Creation by Chanel. Classic line, διαχρονικότητα, κομψότητα. Rihanna, Mation Margiela Couture. Τι θέλεις τώρα, φάει το κρουασάν σου εσύ εκεί. Avant-garde και θεατρική, theatrical aesthetic. Beyoncé, Oliver, τέλος πάντων, αυτός, δυναμικό look με έντονο συμβολισμό. Kylie Jenner, Σκιαπαρέλι, γλυπτικός κορσές.
3: Ωραίοτατο.
2: Στο σώμα, ως εργοτέχνης.
1: Μοιάζει βέβαια με τα κρωμάτια που βγάζει τα δικά της εταιρείας. Έχει τη σκήμη αυτή.
2: Φουλ έμοιαζε. Ξέρεις τι με ενοχλούσε πάρα πολύ, η ρογίτσα.
1: Μα αυτό ήταν στο κορμάκι. Έχει βγάλει και σουτιέν με ρόγες.
2: Με ενοχλεί.
1: Επίσης, αυτό ήταν το. Επέλεξαν ελληνική τέτοια, έτσι. Γιατί έκαναν τα γάλματα της Αφροδίτης και της
2: Αλεξανδρίας. Με ενοχλούσε η ρογίτσα. It bothers me the ρογίτσα.
3: The nipple.
1: Βέβαια στο. Στο σώμα, στο έργο τέχνης, στο άγαλμα υπήρχε ρογίτσα, γι' αυτό και την έβαλε.
2: Έπρεπε να βγάλει τη δικιά της.
3: And I think that they did well.
2: Yes. Heidi Klum, το αγαπημένο μου, γιατί τους τρολάρει κανονικότατα και τους αξίζει. Ζωντανό γλυπτό από λάτεξ, να το πούμε αυτό, custom, γιατί είναι το δικό μου το field
3: εδώ
2: πέρα.
3: Από Mike Marino.
2: Custom, ναι. Και έκανε αυτό το άγλημα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, που ήταν έτσι που είναι, που ξαπλώνει και έχει ένα πέπλο και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ύφασμα. Φοβερό. Bad Bunny, performance look, μόδα και σκηνική έκφραση. Stage, εντάξει.
3: Expression.
2: Ο Bad Bunny λοιπόν, τι έκανε πάλι, SFX make-up και έγινε 80 χρονών. Μπράβο στον Bad Bunny, θα πω.
3: Μπράβο, Bad Bunny.
2: Θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ.
3: Congratulations, Bad Bunny.

0: Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936.
1: To be or not to be.
0: 6936, 646, 656. Να μας πείτε τη δική σας άποψη και να μου είστε συντονισμένοι, γιατί μετά από αυτό έχουμε και τα ταρό. Οπότε αν θέλετε να μάθετε κάτι για το μέλλον, για παράδειγμα future, αν η Κατερίνα θα καταφέρει να επιβιώσει, αν θα απολυθούμε όλες μαζί,
1: επιβιώσει,
0: το οτιδήποτε, μπορείτε να μας πάρετε, να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Στείλτε μήνυμα στο Viber.
1: Survival.
0: Εντάξει, αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Κάτια Νεκταρίου και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντέντε 106,2. Good morning, λοιπόν. Έχει αλλάξει 700 γλώσσες η Κατερίνα. Πριν μιλούσε γαλλικά, τώρα μιλάει γερμανικά.
1: Wie geht's.
0: Ωραία, τέλεια. Είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Και είναι η ώρα για το
2: Group Therapy.
1: Ακριβώς. How you speak to yourself when you do a wrong thing.
0: Ωραία.
1: Πώς μιλάς στον εαυτό σου όταν κάνεις λάθος.
0: Εγώ με βρίζω κανονικότατα. Με χτυπιέμαι κιόλας. Λέω ηλίθεια, ηλίθεια, ηλίθεια και με βρίζω.
3: Εγώ ρίχνω κανένα χαστούκια μαλάχη. Ναι, αυτό χαρακτηρίζομαι, παιδιά. Είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Καλά τα πάτε με τον εαυτό σας, βλέπω. Self-statement και δεν ξέρω εγώ τι είδε συμμαζεύεται.
0: Η αλήθεια είναι, ναι, ο σύντροφός μου λέει ηρέμησε. Τα λάθη είναι γιατί μαθαίνεις πράγματα, παίρνεις μαθήματα. Εγώ κλαίω συνήθως τα κάνω λάθος. Κλαίω και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
3: Εγώ κάνω συχνά λάθη, οπότε κλαίω όταν κάνω σωστά. Από συγκίνηση.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, οπότε, ναι, κάπως έτσι. Δεν μιλάω καλά στον εαυτό μου, αλήθεια είναι. Θυμώνω πάρα πολύ με τον εαυτό μου όταν κάνω λάθος.
1: Εγώ θυμώνω με όλο τον κόσμο. Αλλά προπάντων με μένα πάρα πολύ. Οπότε, αφού θυμώνω με μένα πάρα πολύ, μετά έχω συγχωροχάρτη που θυμώνω και με τους υπόλοιπους. Γιατί λέω, αφού θυμώνεις με τον εαυτό σου, καλά κάνεις και θυμώνεις και με όλους τους υπόλοιπους. Δεν κατάλαβα. Μόνο τον εαυτό σου θα βαράς. Θα βαρέσω και τους άλλους.
0: Ωραία, Κατερίνα.
3: Γενικά, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι, σας είπα, είμαι πάρα πολύ στο ότι αν κάνω κάτι λάθος, δεν θέλω να με τιμωρήσω, αλλά θέλω να είναι αρκετά shocking, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος. Οπότε θα κάτσω και θα γράψω στο τετράδιό μου και θα κάνω μια καταμέτρηση ότι τι πήγε λάθος, αυτό,
1: writing
3: αυτό και αυτό.
1: Writing in the notebook.
3: Θα τη σκοτώσω.
0: Ωραία, θέλω να μείνετε συντονισμένοι.
3: Είναι το λάθος.
0: Γιατί
3: μου
0: θα φύγει η Κάτια να σκοτώσει την Κατερίνα και θα έρθει η Μαντάμ Ζαΐρα.
3: Ναι, η Μαντάμ Ζαΐρα θα έρθει ως ο Λούπο. Γιατί η Μαντάμ Ζαΐρα δεν μπορεί να δικαστεί για φόνο. Καταλάβατε, κατάλαβα να λες. Οπότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε. Γιατί η Μαντάμ Ζαΐρα. Θα τη σκοτώσω, θα τη σκοτώσω.
1: For the gift of tomorrow.
3: Θα σα ρίξουμε τα ταρό. Θα σα ρίξουμε τα ταρό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω πώς είστε. Ξέρω σίγουρα ότι είναι η μία και μοναδική ώρα να μετατραπώ σε τη
1: Madame Zaira.
2: One and only time for the Madame Zaira.
1: To
2: is here now
1: here.
2: To read the future for one of you.
1: Wow.
2: Eh? One of you we have now.
1: Oh,
2: so. We have a one of you.
1: Έχουν καεί τα αυτιά.
0: Μια χαρά, το έχουμε μάλλον. Οπότε να σας ανακοινώσουμε πίσω ότι είναι η ώρα για τα
3: παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
4: Χορευταρής, κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
3: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93, Πάτρα.
4: Χορευταρής, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.

0: κάποια κουφώματα αλουμινίου. Πολύτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολύτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610 242 054.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω.
2: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150, 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Radio 106,2 και εμείς τα κορίτσια στην πόλη εδώ να κάνουμε παρέα μαζί σου, όχι απλά να σου κρατάμε στην
1: ροφιά.
0: Ναι, company, με μηνύματα στο Viber μας, γιατί μπορείτε να μας στέλνετε παιδιά και να συζητάμε διαπροσωπικού.
1: Τέλεια, φανταστείτε όμως να βλέπει τον εαυτό σου να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μάγνητο σκοπημένο στο δικό σας τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει ο διαγωνισμός, γίνε ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλέγεις είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο MAD.gr λοιπόν θα βρεις τα πάντα για να δηλώσεις συμμετοχή και πώς θα αγοράσεις και τα εισιτήριά σου να είσαι εκεί μαζί μας 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
2: Buy your ticket for the Taekwondo. Α, να πω τώρα τι είναι. Now it's the time to connect with a news bomb for the latest news.
1: Τι λέτε.
2: Εντάξει, κατάλαβες τώρα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα Χρύσα, good morning.
3: Good morning, καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παγκόσμια ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού στο Κροατιερόπλαιο, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τον ασθενή 0 από όπου ξεκίνησε η μετάδοση. Ένας από τους ασθενείς έχει μεταφερθεί στην Ολλανδία, παραμένει σε καραντίνα το πλοίο. Σοκ και βαθιά θλίψη στην Κρήτη από τη δολοφονία του νικήστρατου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον νεαρό που δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του. Μια 15χρονη εντοπίστηκε να επιπλέει στον ισθμό της Κορίνθου το βράδυ της Τετάρτης. Η 15χρονη κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά πριν την ανασύρουν οι αρχές και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με τραύμα στην πλάτη. Το πρώτο βίντεο από την πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision αποσπά εξαιρετικά θετικά σχόλια, καθώς το φέρτο εντυπωσιάζει το κοινό και τον παίρνει στη δεύτερη θέση των προγνωστικών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Hi, I'm Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Άνοιξη στον αέρα. Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το αγαπημένο σας κοριτσίστικο παρεώνι, θα πω. Τα
1: Good
0: κορίτσια
1: morning.
0: Στην πόλη.
1: From girls.
0: From girls. Παιδιά, να σας πω ότι ακούτε Mad Radio 106,2. Είναι η πιο ζωστή επιλογή που θα μπορούσατε να έχετε κάνει η ζωή γενικότερα, αλλά και για το πρωινό σας. Και είναι η ώρα να συζητήσουμε κάποιους παράξενους νόμους.
2: Ναι, βρήκα τους πιο παράξενους νόμους από όλο τον κόσμο.
1: Σου άρεσε το θέμα που έκανα εγώ με την Αμερική?
0: Ναι, αυτό, παιδιά, αυτό ακριβώς το θέμα που βρήκες, μας το είχε στείλει πριν από την Αμερική ο φίλος μου ο Μπάμπης.
2: Αλήθεια. Παιδιά, αυτό το θέμα το βρήκα τυχαία στο Instagram, σε μια σελίδα που ακολουθάω, τα Fun Facts. Και βρήκα εκεί πέρα το θέμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό του νόμου που βρήκε η Κατερίνα στο ΣΥΠΑ. Για του ΣΥΠΑ μόνο. Οπότε πάμε να βρούμε για όλου του νόμου.
1: Για πες
2: μας.
1: Είμαστε
2: κι εμεί μέσα σε ένα.
1: Όπα.
2: Λοιπόν, στην Ελβετία είναι παράνομο να έχει μόνο ένα ινδικό χειρίδιο.
1: Γιατί?
2: Πρέπει να είναι δύο. Πού να ξέρω καλά.
1: Ζευγάρι θέλω.
2: Μάλλον, ναι.
1: Κάπου.
2: Στην Ιταλία υπάρχει μια πόλη όπου είναι παράνομο να πεθάνει από το 2012 γιατί το νεκροταφείο είναι πλήρε.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει, να ξέρει και σε άλλη.
2: Ναι, είναι.
1: Με πάγο.
2: Με πάγο ήταν εκεί λόγω ότι δεν μπορούσαν τα πτώματα
0: γιατί διατηρούνται.
2: Μπράβο. Στην Ιαπωνία, οι εταιρείες υποχρεώνονται νομικά να μετρούν την περίμετρο της μέσης των υπαλλήλων τους κάθε χρόνο.
1: Γιατί?
2: Αυτό δεν ξέρω. Μήπως επειδή μπορεί να κάθονται και να τρώνε την ώρα του.
1: Όχι, όχι, παιδιά. Μήπως επειδή δεν έχουν πολλές θέσεις.
2: Να την περίμετρο.
1: Κάνουν fat shaming στους ανθρώπους.
2: Δεν ξέρω. Στη Σιγκαπούρη, η πώληση τσίχλας έχει απογορευτεί από το 1992.
0: Καλύτερα, γιατί θα ακούγανε συνέχεια.
2: Πού μωρέ στη Σιγκαπούρη?
0: Παντού.
2: Δεν ξέρω. Γιατί
0: Σιγκαπούρη...
2: ακούνε τσούκου τσούκου εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μήπως για να μην τις πετάνε κάτω και γίνεται όλο
1: ναι,
2: αυτό που γίνεται σε εμάς.
1: Μπορεί.
2: Στην Ελλάδα, να φορά αυτό το ήξερα, ψιλοτάκουνα σε αρχαιολογικούς χώρους είναι παράνομο με πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και 900
0: εγώ
2: ευρώ.
0: Εγώ θέλω να σου πω.
2: Ότι έχει πάει με τακούνια σε αρχαιολογικό.
1: Εγώ. Α, τι λες, κορίτσι.
2: Έτσι,
1: μου. Όχι, πόλητη.
0: Με τα σανέλ παπούτσια. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήμουν μπροστά σε.
2: Πρόστιμα.
0: Στο ότι κόψανε πρόστιμα στην Επίδαυρο.
2: Ναι, ισχύει γιατί απαγορεύεται σε αρχαιολογικούς χώρους.
0: Καλά κάνανε γιατί γρατσουνά στα μάρμαρα.
2: Ναι, στον Καναδά πρέπει να σκοτώθεις κιόλας, γλιστράνε αυτά. Στον Καναδά δεν μπορείς νομικά να πληρώσεις για κάτι χρησιμοποιώντας πολλά κέρματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρνηθούν την πληρωμή σου. Δηλαδή να πάρεις κάτι 92 ευρώ και να τα δώσεις κέρματα.
1: Καλά, αυτό καλά κάναν και το νομοθετήσανε. Γιατί εδώ πέρα σε εμάς που είναι έτσι μπάτε σκύλια, λέστε, μπορεί να κάνει 100 ευρώ κάτι και να μετράς ένα,
2: ναι,
1: δύο, τρία.
2: Κάτι.
0: Και σε εμάς δεν το δέχονται.
2: Ναι, αλλά κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρειάζονται ψηλά. Εγώ πολλές φορές λέω, παιδιά, έχω ψηλά να σας δώσω και λένε, ναι, θέλουμε.
0: Εγώ, ας πούμε, τα πηγαίνω σε πουγγί αν θέλω να χαλάσω τα ψηλά μου και του λέω, π.χ. σε αυτό έχω ένα 50.
2: Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Καλό και αυτό. Το να πατά πάνω σε χρήμα είναι ποινικό αδίκημα, γιατί το πρόσωπο του βασιλιά βρίσκεται σε κάθε νόμισμα ή χαρτονόμισμα.
1: Α, και είναι σαν να πατάς.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Δεν σκέφτηκα. Σκέψου να χορεύουν και να τους κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς με τα σαϊδέτικα.
2: Μια αφιέρωση, πατς. Λοιπόν, στη Δανία οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι νομικά να ελέγχουν κάτω από το αυτοκίνητό τους πριν ξεκινήσουν για άστεγους που κοιμούνται. Κοίτα που στη Δανία έχουν άστεγους.
1: Παιδιά, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα
0: μάλλον... Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε για ζωάκια.
1: Για γατάκια.
2: Ναι, ναι, για γατάκια. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε υποχρεωμένοι για γατάκια.
1: Μην πατάτε
2: αγγλικά τα... το θέλω.
0: Συγγνώμη, εγώ θέλω να σας πω ότι και εγώ είμαι υποχρεωμένη για κάτι εκεί που μένω. Κάθε πρωί κοιτάω μην πάρω κάποιον τοξικομανή μαζί μου με στο αμάξι. Γιατί τις προάλλες είχε πάει και κοιμόταν στο πίσω κάθισμα.
2: Μα... Τι?
0: Ναι.
2: Μέσα στο αμάξι, δεν το κλειδώνεις.
0: Το κλειδώνω. Απλά μου το ανοίγουν.
1: Να, παιδιά, να πω λίγο κάτι πολύ γρήγορο. Στη Σουηδία λέει είναι παράνομο να αγοράζεις σεξ μέχρι και ποινή φυλάκισης ανάλογα με το τι έχεις κάνει κατά τη διάρκεια του πληρωμένου σεξ.
2: Τι, α, αν είναι... αγοράζει σεξ ενώ να πηγαίνει κάποιος
1: με κανένα. Ναι, ναι, ναι, το είπε έγκυρη πηγή, Βίκυ.
2: Ναι, λοιπόν, στην Σουηδία.
1: In a few minutes we will speak about terrified birds.

0: Καλημέρα, Μάντρα 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10. Να σου φτιάχνουμε το πρωινό σου, γιατί πραγματικά δεν θες να χάνεις αυτές τις εκπομπές. 7 με 10 πρέπει να είσαι οπωσδήποτε ξύπνιος και να μας ακούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσεις κάτι που θα σκάσει τα γέλια.
1: Ναι, ακριβώς. Και τώρα εδώ έχω να σας πω για έρευνες. Πολύ σημαντικές έρευνες που δείχνουν ότι τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες.
0: Μας τρέμουν, δεν μας φοβούνται απλά.
1: Άκου τώρα, όντως έχει γίνει έρευνα για αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί όλοι αναρωτιόντουσαν γιατί φοβούνται περισσότερο τα πουλιά. Τι φοβούνται περισσότερο τα πουλιά, τις γυναίκες ή τους άντρες? Λοιπόν, η έρευνα όντως βρήκε ότι τα αστικά πουλιά στην Ευρώπη πετάνε λίγο νωρίτερα όταν πλησιάζουν γυναίκες αντί για άντρες.
0: Θεωρώ ότι το περπάτημά μας είναι τύπου έτσι πιο γαζελίσιο ή έχουμε τα κούνια συχνά και τέτοια. Ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
1: Ναι. Περίπου ένα μέτρο νωρίτερα σε 37 είδη. Άρα τα πουλιά φοβούνται περισσότερο τις γυναίκες. Καλά κάνουν, γιατί και εμείς τα φοβόμαστε. Τα συγχαινόμαστε για την ακρίβεια.
2: Εμένα πρέπει να με φοβούνται σίγουρα, γιατί όταν βλέπω κάποιο... κάποιο τέτοιο που να μου αρέσει, όχι περιστέρια όμως, θέλω να τα πάρω σπίτι.
1: Και
2: τα κυνηγάω.
1: Ναι. Εδώ θέλω να σου πω όμως ότι η επιστήμη το λέει ξεκάθαρα, ότι τα πουλιά σηκώνονται νωρίτερα όταν πλησιάζουν.
0: Σηκώνονται νωρίτερα όταν πλησιάζουν.
2: Εντάξει, λογικό δεν είναι, παιδιά. Ενώ
0: τα πουλιά σηκώνονται νωρίτερα όταν πλησιάζει η γυναίκα.
1: Εννοούμε ότι φεύγουν, σηκώνονται και φεύγουν. Δεν εννοούμε κάτι άλλο.
2: Ότι ήταν, δεν λέμε εμείς.
0: Όχι ότι φοβούνται με ανθρώπινη έννοια, ούτε ότι προτιμούν τους άντρες τα πουλιά. Απλά ότι είναι λίγο. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει, βέβαια.
1: Εγώ, παιδιά,
0: δεν τα έχουμε ρωτήσει.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Εγώ έχω σοβαρή πτηνοφοβία, ειδικά με τα περιστέρια. Το ίδιο και η Βίκη μου το έγραψε τώρα εδώ πέρα και ήθελα να σας το πω. Αυτά.
2: Εντάξει, παιδιά, αν εσείς φοβάστε τα πουλιά, θα σας πω ότι μπορώ να σας τραβήξω λίγο αυτή την φοβία και να σας κάνω να ξεχαστείτε. Γιατί αν θέλετε περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια στο Mandra 106,2, αλλά και γενικά να έχετε, ρε παιδί μου, έτσι, περισσότερη ένταση, μπορείτε να το κάνετε αυτό και στη Nova, γιατί έχουμε δύο ολόφρεσκα νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια από το MAD. Γι' αυτό το MAD φέρνει στη Nova τα δύο νέα Mad Vibes στην θέση 306.
0: 603.
2: Τι είπα εγώ?
0: 306.
2: Το έκανα ανάποδα, γιατί τέτοια είμαι. 603 με non-stop hits, fresh mainstream ήχο, tracks τα οποία μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Οπότε το Mad Rewind είναι στη θέση 604 και όχι 406, με iconic throwbacks, ελληνικά και διεθνή hits και τραγούδια, παιδιά, που τα ξέρουμε σίγουρα όλοι απ' έξω. Μπορεί να είναι τύπου 80s. Έχουν κομματάρες, γιατί εγώ μπήκα λίγο και το τσέκαρα. Οπότε τι κάνουμε? Συντονιζόμαστε στην Nova, διαλέγουμε το mood που μας ταιριάζει και πάμε για vibes ή για rewind. Τέλος πάντων, σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Τροφή για σκέψη, so μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, good morning from Mad Radio 106.2. Ήρθε η ώρα.
1: For briefing time.
0: Τι θες τώρα? It's the time now for
2: quote of the day.
0: Έτσι, γιατί βλέπετε παιδιά, και ελληνικά να μιλάμε, δεν γίνεται να μην πούμε αγγλικές λέξεις.
1: Τέλεια. Το quote of the day είναι: μην αφήσεις κανένα να σε πείσει ότι το να αντιδράς όταν σε πληγώνουν είναι σφάλμα σου. Παιδιά, όταν μας πληγώνουν, εννοείται πως αντιδράσουμε, και δεν σημαίνει ότι είναι και σφάλμα. Όπως μου συμπεριφέρεσαι, έτσι θα είναι και η αντίδρασή μου. Αυτό να το θυμάστε, ότι είναι καλό να αντιδράμε κιόλας, γιατί αλλιώς θα κρατάμε μέσα μας και όταν αντιδράσουμε
0: εγώ
1: πιο
0: πάντα
1: μετά,
0: αντιδράω.
1: Μπορεί να είναι χειρότερα τα πράγματα.
0: Πρέπει. Εγώ πάντα το βγάζω έξω και μάλιστα ξέρετε.
1: Το βγάζεις έξω.
0: Ναι, το εξωτερικεύω. Έτσι, χρακ. Και ξέρετε τι μου λένε πολλές φορές, ότι είμαι πολύ κακιά. Όμως, μετά εγώ, επειδή το εξωτερικεύω, δεν το κρατάω μέσα μου, δεν το πιλατεύω μετά πολύ καιρό μέσα μου κτλ. Οπότε το έχω πει και δεν με νοιάζει.
1: Ναι,
0: μετά,
1: καλά, καλώς.
3: Εγώ ξέρεις, δεν θέλω να κρατήσω μέσα μου τα χαιρετίσματα για τον Καπτανίκο. Οπότε, Καπτανίκο, χαίρετε, να πλέετε καλά, να είναι καλά τα πανιά σας ή ό,τι άλλο χρησιμοποιείτε εκεί πέρα. Άγκυρα να ρίξετε το σώμα που εύχομαι. Οπότε, φιλιά πολλά.
0: Kisses very much.
3: Θα σκοτώσω. Παιδιά, σήμερα υπάρχει τρομερή πιθανότητα να διαπράξω έγκλημα. Οπότε, θέλω εσείς να είστε εδώ πέρα συντονισμένοι μαζί μας. Κάθε μέρα να μας ακούτε με καφέ.
0: Every day.
3: Ωραία. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Δύση Δανδριώτου,
0: η Κατρίνα Πεφτίτσι, and of course in the sound of us is Ιωάννα Duran Duran. Τόσο καλό που το λες δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο, όπως πάντα 7 με 10 το πρωί. Δεν ξέρω αν η Κατρίνα θα είναι εδώ, γιατί μία η Κατρίνα σκοτώνει την Κάτια, μία η Κάτια την Κατερίνα.
0: Είμαστε σαν αυτά τα κοριτσάκια που λίγο σκοτώνονται. Βάλτε ξυπνητήρι λοιπόν, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή παρέα για να δείτε ποιος έζησε τελικά.
3: Αλλά πριν σας κάνουμε spoiler, θα έχουμε να ακούσουμε τον Τσούμπα Νέιρο.
0: Να έχετε μία υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια αυτού τη πόλη. Φιλάκια!
3: Άιντε, τσαου! Αχ, φιλιά πολλά! Mad Radio.

0: δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
1: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Αύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
3: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη μεών 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
4: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
7: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
6: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα, Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
8: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά. Ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
9: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88.

0: 88,8.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λύματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Σύχα έσωσε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
3: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Γιατί είναι special στην ποικιλία,
3: special στην εξυπηρέτηση,
2: special σε τιμές και προσφορές.
3: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
2: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
3: στη Δαφνούλα,
2: στο Φαρέ,
3: στο Σταυροδρόμι
2: και στο Χαϊκάλι.
3: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
2: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Περιμένεις, παιδί! Τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συνταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
10: Melody FM 88,8. Melody FM 88,8.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003. Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσης.
2: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
4: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
5: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα.
6: Πρόσεχε, με γέμισες άμμο. Αντιλιακό να βάλεις.
5: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
6: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τάκα τούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
5: Γιωργάκη!
6: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
5: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
7: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz, Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι, χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
8: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Ώρα για μελωδί.
11: Όλες οι επιτυχίες
12: είναι εδώ.
11: Melody FM 88,8.

0: 88,8.
1: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
2: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
3: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου, στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Lubris.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Αυτοπροσώπως.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Ναύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες.
6: Έχει γωνίες.
5: Είναι σε γωνία.
6: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
6: Α, σκαλινό.
5: Αλλού ο τόνος.
6: Σκαλίνο.
5: Ναι.
4: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Έχει γούστο.
9: Το ποιο?
8: Πίνασα.
9: Τέτοια ώρα.
8: Τι ώρα είναι?
9: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
8: Α, τότε είναι ώρα.
9: Τι ώρα είναι?
8: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
9: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
8: Γιατί? Τι ώρα είναι?
10: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
9: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
8: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610 994 222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
9: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
11: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για Melody.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: είναι εδώ.
14: Melody FM 88,8.

0: 88,8.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
7: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
8: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150, 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
10: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ,

0: DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Ίσως για λόγους ταξικούς, όχι...
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

κατάστημα X-Men για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Ναύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
2: Ποιοτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
3: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε επιπλακύρους. Ακτίδι μέων 80, Πάτρα, και στο geohome.gr.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
5: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
6: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
5: Γιατί είναι special στην ποικιλία,
6: special στην εξυπηρέτηση,
5: special σε τιμές και προσφορές.
6: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
5: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
6: στη Δαφνούλα,
5: στο Φάρε,
6: στο Σταυροδρόμι
5: και στο Χαϊκάλι.
6: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
5: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
7: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηρες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο. Αντιλιακό να βάλεις. Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό. Και μην αρχίσετε από τώρα τα τάκα τούκα με τις ρακέτες, που είναι είναι οι ρακέτες. Δεν τις πήραμε. Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
11: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
12: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88.

0: Melody 88,8.
1: Περιμένεις παιδί, τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεθήκα χορευταρίς.

0: 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Εσύ θα έξοδε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr και στο Ταμείο Δημιουργίας.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου SIM, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποια συζήτηση μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτηδες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392. Ασκούρι Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Έχει γούστο.
6: Το ποιο?
5: Πίνασα.
6: Τέτοια ώρα.
5: Τι ώρα είναι?
6: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Α, τότε είναι ώρα.
6: Τι ώρα είναι?
5: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
6: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
5: Γιατί? Τι ώρα είναι?
7: Ώρα για Ρίο Γούστο.
6: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
5: Ρίο Γούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
6: Ρίο Γούστο, η καλύτερη ώρα.
8: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
9: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα.
10: Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
9: Αντιλιακό να βάλεις.
10: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
9: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
10: Γιωργάκη!
9: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
10: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
11: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
12: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Ζόρντι, 88,8.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με Ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
1: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
3: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
4: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
5: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
6: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Παρασκευή, 88
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίμματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Έχει γούστο.
3: Το ποιο?
2: Πίνασα.
3: Τέτοια ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
3: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Α, τότε είναι ώρα.
3: Τι ώρα είναι?
2: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
3: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
2: Γιατί? Τι ώρα είναι?
4: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
3: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
2: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
3: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
5: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού, από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου, στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
8: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
9: Αργυρόπουλος Μωτό.
8: Σκέψου SIM, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
9: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
8: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
9: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
8: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
10: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
11: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης. Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electrics στην Αυπακτό από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Για ποιοτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
4: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
4: Special στην εξυπηρέτηση.
3: Special σε τιμές και προσφορές.
4: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
3: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
4: στη Δαφνούλα,
3: στο Φάρε,
4: στο Σταυροδρόμι
3: και στο Χαϊκάλι.
4: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
3: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
8: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο. Αντιλιακό να βάλεις.
9: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
8: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τάκατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
9: Γιωργάκη!
8: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
9: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
10: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz, Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι, χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook, Topaz Πάτρας.
11: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuris Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurissecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuris Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
12: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια

0: έσωσε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticket.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλησα φύγω για να στείλω.

0: με τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες. Ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. How do I know that it's time, that it's real?

0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.

0: Ρυθμό.
1: You like that space?
2: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο.
5: Γρήγορα, άλλο.
4: Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
5: Άλλο.
4: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
5: Σκαλινό.
4: Αλλού ο τόνος.
5: Σκαλίνο.
4: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
12: Αργυρόπουλος Μωτό.
11: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
12: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
11: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
12: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
11: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
12: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
13: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
14: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
13: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
14: Special στην εξυπηρέτηση.
13: Special σε τιμές και προσφορές.
14: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
13: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
14: στη Δαφνούλα,
13: στο Φάρε,
14: στο Σταυροδρόμι
13: και στο Χαϊκάλι.
14: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
13: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
14: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα για Melody.
17: Όλες οι επιτυχίες
18: είναι εδώ.
17: Melody FM

0: κάθε μέρα. Τρεις ώρες είμαστε εδώ μαζί σου μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά και η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, στο MAD TV εδώ και στο Twitch, με όλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία.
1: Εδώ θα μάθεις ποια είναι η χώρα με τους περισσότερους οργασμούς.
0: Ελλάδα, τα καλοκαίρια.
1: Είσαι και είμαστε πολύ μακριά, Πέτρο.
0: Και σήμερα εδώ και σήμερα μαζί μέχρι τις 9, αυτό είναι το MAD Drive και σε πάμε δυνατά μέχρι το βράδυ.
2: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και όπως ξέρετε, αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 6 το ξεκινάμε μαζί. Όπως κάθε Παρασκευή και αυτό το Σαββατοκυριακό. Γίνε και εσύ μέλος του Mad Drive Premium Team 6936646656. Και σε βλέπουμε και σε ακούμε και σήμερα.
1: 7 Μαΐου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ασφαλειά μας στο διαδίκτυο και την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
0: Η πρώτη Πέμπτη κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013, παρακαλώ, ως World Password Day. Με πρωτοβουλία ειδικών στην κύβερνο ασφάλεια, για να μας θυμίσει πόσο σημαντική είναι η σωστή και ισχυρή κωδική, όπως ο δικός σου, 1, 2, 3, 4.
1: Ένας δυνατός κωδικός μπορεί να κάνει τη διαφορά, προστατεύοντας τις προσωπικές και οικονομικές μας πληροφορίες από κακόβουλες επιθέσεις και ανεπιθύμητη πρόσβαση. Γι' αυτό φρόντισε η κωδική σου να είναι μοναδική, σύνθετη και ασφαλής, και φυσικά να τους αλλάζεις τακτικά. Και στο σημείο αυτό να πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Έχω ένα κωδικό για τα πάντα όλα, ο οποίος δεν είναι καν δύσκολος. Αλλά δεν το ξεχνάω.
0: Εσύ όχι, το θέμα είναι όμως.
1: Όποιος τον βρει, σε καλή μεριά.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ήλο, όνομα που έρχεται από την σημειτική ρίζα Ναχάλ, που είναι ο ποταμός, και έχει μάλιστα και δύο γιορτές μέσα στο έτος.
0: Ναι, εγώ ξέρω έναν Ήλο, γνωρίζω. Έχει μάλιστα ένα πολύ δυνατό κλαμπ εδώ κοντά στην Αττική. Χρόνια πολλά, Ήλο. Αν μας ακούς, χρόνια πολλά και σε σένα. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής και ο και προπονητής είναι αυτός, ναι. Ο Βλάντιμαν Ιβίτς γίνεται σήμερα 49 ετών. Και η φίλη μου και νονά του παιδιού μου, Άντζη, έχει επίσης γενέθλια. Αλλά δεν θα πω πώς θα κλείνει. Είναι πολύ μικρή και πανέμορφη.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτή και στον Βλάντιμαν. Σήμερα, Κατερίνα, γίνεται 41 ετών ένας από τους πιο γνωστούς Latin άνδρες στη μουσική.

Αυτό που μάλλον θα κάνεις, ειδικά αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στην κίνηση που είναι εδώ και σήμερα Πέμπτη, αυτό το απόγευμα, κόκκινα βλέπω σε πολλούς δρόμους στην μεγάλη πόλη. Εμείς βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα. Η Γρηγορία είναι στην Εθνική και δεν πάει γρήγορα, γιατί γίνεται χαμός αυτήν την ώρα, ειδικά εκεί στη σύνδεση με την...

0: Δυτική οδό. Η Ιωάννα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Η Ιωάννα μου, αν ανεβαίνεις προς την Κηφισιά θα βρεις κίνηση αρκετή. Και στην κάθοδο και στην άνοδο έχει κίνηση από ό,τι βλέπω. Ειδικά εκεί πριν και μετά από το ring του στο Μαρούσι. Ring το στρογγυλό εννοώ.
1: Εγώ...
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι λίγο σαν το δαχτυλίδι του Σάρουμαν.
0: Αυτό το
1: δηλαδή,
0: δαχτυλίδι.
1: Αυτό, δεν εννοούσες αυτό, αλλά τέλος πάντων
0: ναι.
1: Σε κάλυψα.
0: Ναι, με κάλυψες τελείως το δαχτυλίδι, θέλω να πω. Είπα ring. Η Εβίνα, ο Βασίλης, εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε?
1: Πέτρο, και σε ένα φίλη μου και φίλε μου, θα σε ταξιδέψω τώρα εκτός Ελλάδας, αλλά με ένα σεξουαλικό τρόπο.
0: Είναι κάτι που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση? Έχεις φωτογραφίες ή θα μας πεις πάλι ότι οι άνδρες φταίμε που δεν τα κάνουμε καλά?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με στοιχεία εταιρείας ερωτικών βοηθημάτων, η Νορβηγία κρατά τα σκύπτρα των οργασμών.
0: Κοίταξε, μπορεί να φταίει το σκοτάδι, μπορεί να φταίει το κρύο, τύπου καιρός για δύο, ή μπορεί να φταίνε...
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του Δήμου Πατρέων, από που χάνει κάθε χρόνο 200.000 ευρώ. ΕΟΔΗ και Περιφέρεια μπαίνουν μπροστά για τα λίματα. Μην κάνετε μπάνιο από Βραχνέικα έως Ρίο, λέει ο καθηγητής Απόστολος Βανταράκης. Τα στέκια της Πορνείας στην Πάτρα. Μετά τη Δυτική Αχαΐα σκάβουν και στον Ερήμανθο για θησαυρό. Ο Αχαιός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος ο Βασίλης Αϊβαλής. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: αλλιώς θα ήθελα να έχω περισσότερες φωτογραφίες. Αναρωτιέμαι από τι, γιατί το λέει αυτό.
1: Γιατί θα έχει λίγες. Και τόσο πολύ τον έχει πειράξει αυτό που το έκανε τραγούδι. Ιστορία. Ναι. Προσωπικές ιστορίες.
0: Εγώ αλλού πήγε το μυαλό μου. Τι φωτογραφίες, όχι ποσότητες.
1: Εσένα όλο εκεί πάει το μυαλό.
0: Τι να κάνω.
1: Λίγο να σε εξετάσω.
0: Δεν ξέρω. Λίγο πριν φτάσουμε στο. Να με εξετάσει, όχι τώρα. Μετά, ναι. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι εδώ, Κατερίνα, είναι εδώ.
1: Φαντάσου εσύ, φίλε και φίλε μου, να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
0: Αυτό ακούγεται σαν όνειρο για πολλούς, αλλά θα γίνει πραγματικότητα.
1: Είναι ο διαγωνισμός, γίνε ο ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου υλικό.
0: Και τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό?
1: Μπαίνεις στο mad.gr, εκεί έχει όλες τις λεπτομέρειες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς.
0: Τι ωραίο, μπορώ να συμμετέχω κι εγώ, όχι.
1: Εσύ όχι.
0: Το καταλαβαίνω. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το Χανταϊό, καθώς αναζητείται ακόμη ο ασθενής 0, οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν το πρώτο κρούσμα, αλλά και όλες οι επαφές τους έκτοτε σε όλο τον κόσμο. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και θύμα ανήλικο παιδί. Ένας 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αγλαία Κυριακού, αφού το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ζωντανά θα παίξει βιολί στη σκηνή της Eurovision η εκπρόσωπος της Φιλανδίας, μετά από ειδική άδεια που έλαβε από τους διοργανωτές. Η είδηση έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans και πλέον η Φιλανδία έχει ποσοστό 33% για να σηκώσει την κούπα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο frontman του Metallica, James Hetfield, ο οποίος εθεάθη μαζί με την αραβωνιαστικιά του και δήλωσε ότι αγαπάει την Ελλάδα και ότι είναι έτοιμος να ροκάρει ακόμα και αν νιώθει λίγο κουρασμένος, αναφερόμενος στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία. Ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: 24 ώρες το 24ωρο στη Νόβα, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολυσυζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Αλληλούια! Αυτή είναι η Ελένη μας. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, είναι πέμπτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα, αν έχεις φτάσει εκεί που θέλεις να πας, αν και αμφιβάλλω, γιατί έχει πολλή κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, μας ακούς δυνατά στο Mad Radio, στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Σε λίγο εδώ, στο ραδιοφωνό σου, σου δίνουμε προσκλήσεις για ένα exclusive event. Exclusive event. Μείνε εδώ, σε λίγο.
1: Εν τω μεταξύ, θέλεις και ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου?
0: Γιατί όχι.
1: Υπάρχει πακέτο που δεν είναι μόνο πακέτο, αλλά είναι και εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Και θα το κάνεις με την Priority Travel που 30 χρόνια τώρα δημιουργεί αναμνήσεις ζωής.
0: Για πες τι μπορούμε να ζήσουμε.
1: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στη Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νησών.
0: Ναύσισες. Είναι οργανωμένο ή freestyle?
1: Και τα δύο, Πέτρο. Έχεις την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού ταξιδιού.
0: Μ' αρέσει. Τι πρέπει να κάνω? Θέλω να μου πεις αναλυτικά.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις τηλέφωνο στο 210-33-14-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά?
1: Και μετά σχεδιάζεις μαζί με εκείνον ή εκείνη που θες το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Κατερίνα μου, ακούγεται η αρχή για την επόμενη μεγάλη μου εμπειρία.
1: Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει, και σένα, Πέτρο.
0: Και μένα. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: No looking back, baby. Μόνο μπροστά. Trending τώρα είναι στο Mad Drive. Έχουμε εξασφαλίσει κάτι exclusive για σένα εδώ στο Mad Drive. Εξασφαλίσαμε 5 διπλές προσκλήσεις για το listening party για το νέο άλμπουμ του Απών Ηχογένεια.
1: Αύριο, Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα, μόνο 100 fans θα ζήσουν το Mad Premiere με τον Απών, τον σούπερ επιτυχημένο και viral τραγουδοποιό που σαρώνει με κάθε του τραγούδι. Είναι ο ένας ή η μία από αυτούς που θα ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ Οικογένεια πριν κυκλοφορήσει. Και όχι μόνο αυτό, θα είσαι εκεί μαζί του ζωντανά, να τον απολαύσεις, να μοιράζετε τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι, ερωτήσεις, μουσική, στιγμές που δεν ξαναγίνονται.
0: Και για να είσαι εκεί πρέπει να κερδίσεις τώρα, τώρα, τώρα, τώρα. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο 6936-646-656, γράφεις Απών και έτσι γίνεσαι εσύ αυτός ή αυτή που θα κερδίσει μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για μία exclusive live εμπειρία από το MAD και το MAD Radio.
1: Στείλε τώρα μήνυμα στο 6936-646-656.
0: Αύριο στις 6. 5 διπλές προσκλήσεις για σένα τώρα για το listening party για το ολοκένουριο άλμπουμ που σκίζει του Απών. Τώρα μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή και ως Jan Juice TV, είναι host στο MAD TV και streamer στο Twitch με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ στο MAD Drive με τα πιο δυνατά updates.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news μέσα από το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα Χρύσα! Τι νέα έχουμε σήμερα?
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζει μεγάλες αλλαγές στο Apple Intelligence, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρήστες ίσως μπορούν σύντομα να επιλέγουν διαφορετικά AI μοντέλα πέρα από το ChatGPT και τις native λύσεις της εταιρείας. Τα AI συστήματα θα ενσωματώνονται σε επίπεδο λειτουργικού, αναλαμβάνοντας tasks όπως γραφή, ανάλυση και δημιουργία εικόνων. Την ίδια στιγμή, η OpenAI περνά το ChatGPT στο νέο GPT-5.5 Instant με καλύτερες απαντήσεις σε ιατρικά, νομικά και οικονομικά θέματα. Πιο έξυπνη αναζήτηση και βελτιωμένη κατανόηση συνομιλίων αλλά και αρχείων. Παράλληλα, έρχονται και τα νέα memory sources για μεγαλύτερη διαφάνεια στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις απαντήσεις. Απ' την άλλη, στη Meta έχουμε μία είδηση βόμβα, αφού μεγάλη εκδοτική οίκη κινούνται νομικά εναντίον της, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε βιβλία και επιστημονικά άρθρα χωρίς άδεια για την εκπαίδευση των AI μοντέλων Llama. Η Meta πάντως υποστηρίζει πως πρόκειται για δίκαιη χρήση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρύσα. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive. Εσύ μην ξεχνάς, 6936-646-656, γράφεις Απών για να γίνεις εσύ ένα σημείο που θα κερδίσει μία από τις 5 διπλές exclusive προσκλήσεις για το listening party για το ολοκένουριο άλμπουμ του Απών. Στείλε μήνυμα τώρα. Mad Radio.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Chill μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 10.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ποιοτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
4: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
4: Special στην εξυπηρέτηση.
3: Special σε τιμές και προσφορές.
4: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
3: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
4: στη Δαφνούλα,
3: στο Φάρε,
4: στο Σταυροδρόμι
3: και στο Χαϊκάλι.
4: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
3: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
5: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
6: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
7: Αργυρόπουλος Μωτό.
6: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
7: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
6: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
7: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
8: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-21-2150-2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
9: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο. Αντιλιακό να βάλεις.
10: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
9: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε. Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
10: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
11: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
13: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
3: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Ώρα για Melody.
16: Στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα αμαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
17: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
16: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
17: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
16: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
17: Όχι, δεν είναι.
16: Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
17: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
16: Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα είσαι ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει ένα υπέροχο ταξίδι στο Άμστερνταμ για να παρακολουθήσει live τη συναυλία του Harry Styles.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert, με τις νέες ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες αυτήν την εβδομάδα, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα, θα έλεγα, facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα συμμετάσχεις στο κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, τα MAD VMA, από τη ΔΕΗ. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο MAD Radio 106,2. Αυτό είναι το MAD Drive.
0: Αυτό είναι. Και σήμερα, μείνε εδώ, μείνε μαζί μας. Όπου και να σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα, θα σε πάμε σωστά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντάς σου την καλύτερη μουσική στην πόλη, αλλά και τη σωστή ενέργεια.
2: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Gone. Κάτι που δεν έχει κάνει κίνηση ακόμη στην μεγάλη πόλη. Δεν έχει φύγει, είναι ακόμη εδώ. Λιγότεροι θα έλεγα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Λίγο μετά τις 6 που το είδαμε για πρώτη φορά στις οθόνες μας. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο σε αρκετούς δρόμους, κίτρινο σε κάποιους άλλους και πράσινο σε κάποιους άλλους. Όμως έχετε μας. Και εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 9 για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Σε συνοδεύουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτή την ώρα, στις δουλειές της ημέρας, στο γυμναστήριο, λέμε τώρα, στην βόλτα. Κίνηση, κίνηση, κίνηση και σήμερα. Μαζί όμως θα την εξαφανίσουμε και σήμερα.
1: Εννοείται αυτό. Θέλεις όμως εσύ, φίλε μου και φίλοι μου, να ζήσεις μια εμπειρία που δεν γίνεται κάθε μέρα? Να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ?
0: Εγώ δεν θέλω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μα είναι δυνατόν τέτοιο αγόρι? Α, ο πρίγκιπας της παγκόσμιας μουσικής.
1: Και πασαρέλας, μη σου πω.
0: Α, ναι. Αυτό το πουά που κάμισο δεν έχω. Δεν μπορώ να το φορέσω. Το δοκίμασα. Το πήρα από μια φίλη μου, το δοκίμασα.
1: Το πάρω.
0: Το πήρα από μια φίλη μου, αλλά δεν μου πάει. Αλλά Harry Styles είναι αυτός, είναι style icon. Και το Mad Radio σου δίνει την ευκαιρία μέχρι τις 8 Μαΐου, μέχρι αύριο δηλαδή, μόλις ακούσεις το τραγούδι του εδώ στο Mad Radio, να στείλεις αμέσως Viber 6936646656 γράφοντας Mad και Harry Styles για να μπει στη μεγάλη κλήρωση που έρχεται αύριο.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα από το Priority Travel και δωρεάν διαμονή με πρωινό στο υπέροχο 4 αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
0: Ένας μεγάλος διαγωνισμός που σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις κάθε ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Μόλις ακούσεις Harry Styles, στέλνεις αμέσως κατά τη διάρκεια του τραγουδιού το μήνυμά σου.
1: Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορείς να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις αμέσως Vibe στο 6936 646 656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στις 2 το μεσημέρι.
0: Και τι πρέπει να κάνει?
1: Να στείλει μήνυμα τώρα.
0: Όταν ακούσει
1: Harry Styles.
0: Α, εντάξει. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: slow, όχι. Sweet, ναι. Είμαστε fast and furious για αυτό το απόγευμα. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι για σένα εδώ στο Mad Drive, θέλω να σου πω.
1: Φίλοι μου, αν νομίζεις ότι τα trends δεν κάνουν κύκλους, που δεν το νομίζεις, σε ξέρω, ετοιμάσου για φωτιά στα 70's.
0: Το δικό μας κοινό το ξέρει αυτό, Κατερίνα, οπότε πάλι ρετρό φάση φέρνεις, είμαι σίγουρος. Για πες τώρα, θα μ' αρέσει, θα το βάλω.
1: Αχ, θα σου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θα το βάλεις, θα προτείνω όχι. Είναι ναι. Στα μαγιό. Το ναι. Απόλυτο swimwear trend για το καλοκαίρι του 2026, ναι. Είναι το O-ring bikini.
0: Bikini δεν βάζω.
1: Το bikini με το χαρακτηριστικό δακτυλίδι στο κέντρο.
0: Δεν μου πάει το από πάνω.
1: Vintage, αλλά ταυτόχρονα full σύγχρονο, σαν να βγει και από παλιά φωτογράφηση, αλλά για Instagram.
0: Εντάξει, για τα κορίτσια μιλάς. Εμένα μου αρέσει το bikini, αν είναι και ωραίο, και το vintage μου αρέσει επίσης. Ακούγεται iconic.
1: Και είναι το φόραγαν style icons όπως η Βερούσκα και η Jane Birkin. Απόλυτη ανεπιτίδευτη κομψότητα αυτή. Και το προχωράμε, πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο, πιο ρομαντικό. Παστέλα, έρινα υφάσματα, κοχύλια. Όλο το vibe είναι διακοπές χωρίς πρόγραμμα, με ελευθερία.
0: Τι ωραία που τα λες. Αντικειμενικά αυτό ήταν και το νόημα των 70's, θέλω να σου πω. Έτσι έχω διαβάσει. Λιγότερη ένταση, περισσότερη. Δεν κατάλαβα γιατί γελάς. Δεν είχα γεννηθεί καν. Λοιπόν, λιγότερη ένταση, περισσότερη αίσθηση και ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Λέγανε. Τώρα μετά.
1: Αποδιηγήσει μεγαλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Και φέτος το καλοκαίρι δεν είναι μόνο τι φοράς, αλλά πώς νιώθεις μέσα σε αυτό. Γιατί το πιο δυνατό trend το 70's και τώρα, του 2026, είναι το vibe.
0: Το κακό είναι ότι

0: Μένουμε μόνο στα μαγιό, γιατί στα σέβεντις κάναν και άλλα πράγματα, μου έχει πει η κουμπάρα μου.
1: Σιγά σιγά.
0: Περνάγανε καλά αυτοί.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
1: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
0: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
1: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση θηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
7: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
8: Είχα έσωσε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketservice.
9: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

0: Σε μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεπεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ο Σπύρος είναι εδώ, ο Νικόλας, η Αναστασία, εδώ μαζί μας και εμείς μαζί σου. Μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
5: Πέτρο.
4: Κατερίνα.
6: Κατερίνα.
5: Πέτρο.
4: Ξέρεις τι σημαίνει το απόλυτο summer in Greece?
5: Εγώ δεν ξέρω, φυσικά και ξέρω, αλλά θέλω να σε ακούω να μου το λες.
4: Α, Κατερίνα, Κατερίνα. 17 Ιουνίου. Στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Taekwondo.
5: Και όλοι θα είναι εκεί, Πέτρο.
4: Όλοι. Εγώ θα είμαι εκεί, εσύ θα είσαι εκεί και νομίζω περίπου 40.000 κόσμος. Θα είναι οι μεγαλύτεροι stars εκεί και εσύ.
5: Και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις το εισιτήριό σου τώρα στο mad.gr.
4: Ώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
7: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το Χανταΐο, καθώς αναζητείται ακόμη ο ασθενής 0, οι επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν το πρώτο κρούσμα, αλλά και όλες οι επαφές τους έκτοτε σε όλο τον κόσμο. Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και θύμα ανήλικο παιδί. Ένας 12χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αγλαία Κυριακού, αφού το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ζωντανά θα παίξει βιολί στη σκηνή της Eurovision η εκπρόσωπος της Φιλανδίας, μετά από ειδική άδεια που έλαβε από τους διοργανωτές. Η είδηση έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους Eurofans και πλέον η Φιλανδία έχει ποσοστό 33% για να σηκώσει την κούπα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο frontman του Metallica, James Hetfield, ο οποίος εθεάθη μαζί με την αραβωνιαστικιά του και δήλωσε ότι αγαπάει την Ελλάδα και ότι είναι έτοιμος να ροκάρει ακόμα και αν νιώθει λίγο κουρασμένος, αναφερόμενος στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιώς 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και σήμερα εδώ, πλησιάζοντας σε αυτή την όμορφη βραδιά της Πέμπτης. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε. Αυτά και άλλα πολλά τα ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα. Τι έχουμε στις αίθουσες σήμερα?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, τρεις νέες ταινίες έχουμε και για αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε με την ταινία τρόμου Χόκουμ. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ντέμιαν Μακάρθι, γνωστός κυρίως για την ταινία Οντότητα του 2024, επιστρέφει με την τρίτη του ταινία Χόκουμ από τους παραγωγούς των Weapons και Longless. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άνταμ Σκοτ, που υποδύεται έναν συγγραφέα, ο οποίος ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνώντας ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι φυσικά στοιχειωμένο. Και συνεχίζουμε με το... Έτσι είναι, ταινία δρόμου, οπότε έχουμε στοιχειωμένα πράγματα, εννοείται. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Mortal Kombat 2. Ο σκηνοθέτης Σάιμον Μακόιτ επιστρέφει για τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021, βασισμένη φυσικά στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι που δημιούργησαν η Ed Boon και John Tobias.
0: Έπαιζα όταν ήμουν μικρός.
2: Α, αλήθεια, ωραία, ναι. Οπότε φαντάζομαι.
0: Ωραίο universe.
2: Ναι, ναι, όντως.
0: Για πες.
2: Οι αγαπημένοι πρωταθλητές των fans, στους οποίους προστίθεται πλέον και ο ίδιος ο Johnny Cage, έρχονται αντιμέτωποι με μια αιματηρή μάχη. Και ο στόχος είναι να νικήσουν την σκοτεινή κυριαρχία του Shao Kahn, που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Earthrealm και των πρωταγωνιστών και των υπερασπιστών του, συγγνώμη. Λοιπόν, και fun fact, με το που βγήκε το τρέιλερ της δεύτερης ταινίας, είχε μέσα σε 24 ώρες ήδη 107 εκατομμύρια προβολές. Κάτι που σημαίνει ότι πράγματι την περιμένει πολύς κόσμος. Και κλείνουμε με το... Ναι, η τρίτη είναι η Μαλλιαρή Detectives. Ο Τζόρτζ είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να το καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν εκείνοι οι detective. Και καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμη και τα πρόβατα είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα, γιατί όχι. Μια έτσι κομική χουντάνη ταινία για μικρούς και μεγάλους, με πρωταγωνιστές τους Hugh Jackman και Emma Thompson, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα Three Bags Full της Leoni Swan.
0: Πάρα αυτά πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μαρία, αν είχες ένα εισιτήριο, πού θα το έδινες?
2: Εντάξει, μπορεί να ακούσει και λίγο περίεργη σαν υπόθεση, αλλά πιστεύω πως θα έχει πολύ χιούμορ η Μαλλιαρή Detectives και θα είναι μια feel good ταινία. Και επίσης πρωταγωνιστούν Hugh Jackman και Emma Thompson, οπότε πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό, έτσι?
0: Νομίζω καθόλου. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: πούμε ότι τα κορίτσια, τα άλλα κορίτσια της Εθνικής Πόλο Γυναικών επικράτησαν 22-16 της Ιαπωνίας για τα προκριματικά του World Cup, όμως δεν πήραν το εισιτήριο για το Super Final, καθώς η Ουγγαρία δυστυχώς νίκησε την Αυστραλία. Να σου πω τώρα ότι ό,τι trending παίζει εδώ, είτε είναι από την Ελλάδα είτε τον κόσμο, θα τα ακούσεις στο Mad Drive.
1: Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, ψάχνεις ανοιξιάτικη ανανέωση, διότι σου έχω τη λύση. Στα πολυκαταστήματα Άττικα θα βρεις μοναδικές spring offers με εκπτώσεις έως 20%. Ανακάλυψε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ μέχρι και τις 17 Μαΐου.
0: Και αν είσαι μέλος Miles & Bobnus της Aegean, κερδίσεις διπλά μίλια εξαργύρωσης με κάθε αγορά.
1: Άνοιξη σημαίνει ανανέωση και στα Άττικα την κάνεις με στυλ.
0: Βέβαια, μόνο με στυλ.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hit που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
8: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: πώς. Δήλωσε συμμετοχή.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για
2: ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electrics στην Αυπακτό από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
6: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
7: Άλλο.
6: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
7: Σκαλινό.
6: Αλλού ο τόνος.
7: Σκαλίνο.
6: Ναι.
5: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
8: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα, 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ. Όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά, και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό. Πιζάμες, νυχτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα χορευταρή. Ανθίας 179, Πάτρα.
9: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχετε εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο. Αντιλιακό να βάλεις.
11: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
10: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
11: Γιωργάκη!
10: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
11: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
12: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
13: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά. Ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
15: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Botchas Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Botchas Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. botchasdesign.gr. We design for you.
16: Oh.
0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
7: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
7: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
7: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
16: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
17: Άνοιξη στον αέρα. Mad Radio 102,6.

0: Και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Mad Drive. From headlines to who takes. Όλα είναι εδώ στο Mad Drive.
1: Και τώρα θα μιλήσουμε για σειρές και θα πούμε αν θα πρέπει να κάνουμε reboot ή αν θα είναι η ρωσιλία. Γιατί κάποιες δεν θα έπρεπε και κάποιες πρέπει να επιστρέψουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αλήθεια ότι κάποια remakes ήταν απόλυτη αποτυχία. Για πες όμως, τι έχεις στο μυαλό σου.
1: Ξεκινάμε με το The X-Files. Ναι σε reboot, με AI, συνωμοσίες και fake news. Κουμπώνει τέλεια στο σήμερα.
0: Ναι. The truth is still out there.
1: Ακριβώς, και πάμε σε κάτι που δεν αγγίζουμε ούτε για αστείο. Friends, η χημεία αυτής της παρέας δεν ξαναφτιάχνεται. Τελεία.
0: Περιμέναμε ένα reboot εκεί, να το ξανακάνουν όλοι μαζί, αλλά δυστυχώς η απώλεια του τηλεοπτικού Chandler το έκανε οριστικό ότι δεν θα τους ξαναδούμε όλους μαζί.
1: Buffy the Vampire Slayer, και εδώ λέμε ναι. Νέα Buffy πιο σκοτεινή, με σύγχρονα effects, λίγο πιο edgy version, το θέλουμε χτες.
0: Εντάξει, το ακούω, το ακούω.
1: Και τώρα Beverly Hills 90210.
0: Όχι με τίποτα.
1: Όχι και πάλι όχι. Ό,τι ήταν να δούμε το είδαμε. Με τα σημερινά δεδομένα η σειρά μοιάζει πολύ αθώα να το πω. Για να πιάσει.
0: Κοίταξε, δεν είναι όλα για reboot, Κατερίνα. Κάποια είναι δικές μας αναμνήσεις, πολύ δυνατές, πολύ έντονες. Ήταν και κάποιες από αυτές στη δική μας εφηβεία. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για κάποιους να κάνουν restart. Εκτός αν περάσουν πολλά πολλά χρόνια. Πάντως η νοσταλγία θέλει σεβασμό.
1: Ακριβώς, γιατί αλλιώς από reboot γίνεται fail.
0: Refail.
1: Refail.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.